0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

sometimes it happens all the time. Yeah.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: How could I forget you? Gave your love to me. And I was good with words till you were standing next to me.
1: Stigma Radio.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Rockwell Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Στίγμα. Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, αγαπά, είναι κοντά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Γιατί...
1: Τι είπες τώρα?
2: Είσαι καλά!
0: Ξέρω σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να υποπτεύσει τον τομέα του όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά δεν περνάνε περισσότερα. Τουιτάρει. Κάθε 5 έως 10 λεπτά.
1: Με ένα κινητό στο χέρι.
0: Τουιτάρει. Εναντίον του Μέγκα, εναντίον των δημοσιογράφων.
3: Η πρώτη κομπογιανίτη τη Ελλάδα.
1: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
0: Κάποιο θα μπορούσε, αν τον αγαπάει και τον συμπαθεί, για το καλό του να του πει ότι καλό είναι να αφήσει για λίγο το κινητό και να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του.
1: Εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
0: Οι θύρες της Alter Ego είναι ανοιχτές και έχουν υπάρξει πάντα ανοιχτές για τον κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα τις έχει εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά πάρα πολλές φορές.
2: Κατάντια, με συγχωρείτε.
0: Σε αυτό τον όμιλο κομπογιανητών έχει φιλοξενηθεί ο ίδιος πάρα πολλές φορές. Τρίτον, σε σχέση με την υπόθεση των τεμπών, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει τρεις διαφορετικές δηλώσεις. Σε σχέση με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μία εξ αυτών ήταν ότι αυτό το φορτίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν ξέρουμε τι είχε μέσα.
4: Αυτά ξέραμε, αυτά είπαμε.
0: Να θυμίσω επίσης ότι το πόρισμα το οποίο δέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη λέει ότι για την πυρόσφαιρα δεν έφταιγαν τα έλαια σιλικόνης, δηλαδή τα εξαρτήματα του τρένου, αλλά δεν ήξερε και να μας πει τι.
4: Αυτό μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.
0: Προσπαθώ να πω με αυτό ότι επί τη βάση αυτών των γεγονότων προφανώς ήταν και παραμένει δουλειά των δημοσιογράφων της Alter Ego να διερευνούν και να καταγράφουν το τι συνέβη στην υπόθεση αυτή.
1: Πώς τους προσώπησες έτσι, μάνα. Πώς τους γάμψες έτσι με τα γάμψες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίσια μου.

έχουν μπιφ η Ράνια με τον Άδωνη. Να το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πέμπτη. Τι ωραία, τι ωραία. Πέμπτη, αλλά έτσι. Με πολύ αέρα. Μας πάρει και μας σηκώσει να πούμε. Δεύτερη μέρα με μπουφόρ εδώ στο Ιόνιον. Καλό μήνα, είπαμε καλό μήνα. Είπαμε, δεν είπαμε. Δεν είπαμε καλό μήνα.

0: Καλό μήνα λοιπόν. Καλό μήνα.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα και ήταν κάποια μηνύματα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ρε γάβγα, αυτή είσαι 75 χρονών. Δεν υπάρχει χειρότερη βλακεία από να πει σε κάποιον καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είναι ψέμα. Θα πει κάποιος ότι δεν θα είμαι ευγενής. Όχι, είσαι υποκριτής. Γιατί δεν το αισθάνεσαι. Θα μου πει είναι μια ευχή. Δεν είναι μια ευχή, φίλε. Όταν θέλει να ευχηθεί κάτι, δεν το πετά έτσι και φεύγει. Το λες έτσι από συνήθεια και είναι ψεύτικο. Η ευχή είναι κάτι σημαντικό. Αν την πετά έτσι στον καθένα, δεν είναι ευχή. Δεν μπορεί να ευχηθεί για τον κόσμο. Με πήρε ένα για μια δουλειά τη προάλλη και μου λέει φάνη καλησπέρα. Σε πήρα για δύο λόγου. Και λέω τι δεν θέλει, για δουλειά θέλει. Μου λέει πρώτα να σου ευχηθώ καλό μήνα. Ο διαλόγος του. Σε αυτή τη χώρα πόσο πιθανόν τη υπάρχει να έχουμε καλό μήνα.
0: Είναι αυτό, είναι ένα θέμα πλέον. Είναι ένα θέμα πλέον αυτό. Το οποίο το ζούμε νομίζω στο πετσί μας. Πραγματικά σε αυτή τη χώρα πόσο εύκολο είναι να έχεις πλέον έναν ολόκληρο μήνα να σου πάει καλά. Λοιπόν, για να πάει καλά η μέρα όμως παραγγέλνουμε καφέ από το φουρναρικό. Γιατί η καλή μέρα...
2: Λοιπόν, καλά λένε ότι η καλή μέρα αρχίζει από το πρωί.
0: Με καφέ από το φουρνάρικο, βέβαια. 45-6-70. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή και για οποιοδήποτε χώρο. Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

0: Αλεξάνδρου με 74. Και για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας, το λαδολέμονο 33-409. Μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια, ψητά μόνο το βράδυ. Εκτός Κυριακής. Πάντα εκτός Κυριακής. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω ευθύς αμέσως μετά το διαφημιστικών όργιων.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yeah, Sandy.
6: How you been, buddy?
7: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους.

0: κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αν είχατε απέναντί σας έναν πολίτικο, θα σας έλεγα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πληρώσω την καθημερινότητα, το πιάτο στο τραπέζι, τα φροντιστήρια, τα όνειρα των παιδιών μου.
8: Ας γελάσω.
7: Αν είχατε έναν δημόσιο υπάλληλο, θα σας έλεγα φίλε, δεν βγαίνω με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει και την ακρίβεια.
9: Ξύδι, λυπάμαι.
7: Αν είχατε έναν που εργάζεται στα σώματα ασφαλείας, σε ενόπλες δυνάμεις, θα έλεγε τι μίστη είναι αυτή. Αν είχατε έναν νοσηλευτή ή ένα γιατρό, θα σου έλεγε τι μίστη είναι αυτή για να σώσω ζωές.
10: Ο Γιάννης Θεμιστάκης.
7: Αν είχατε ένα αυτό που ασχολούμαι, θα σα έλεγε τι έγινε. Θα πρέπει να ζω με κλεμμένα κεμάτα, θα πρέπει να γίνω πατεώνας για να μπορέσω να είμαι αξιοπρεπής. Και τι θα το απαντήσατε.
9: Δώστε μου λίγο χρόνο να τοποθετηθώ.
7: Έχουμε ορίζοντα τετραετία. Πέθανε σήμερα, αλλά σε τρία χρόνια θα σε αναστήσουμε.
9: Πλαίσιο των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει, έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί.
7: Δεν θα είχατε κάποια απάντηση, λοιπόν, γιατί πρόγραμμα και υπόσχεση εξαγγελία με ορίζοντα τριετία δεν είχαμε ποτέ να τα ξαναδεί.
11: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
7: Είχαμε λύσεις για το επόμενο εξάμενο, μέσα στον έτος που τρέχει, αλλά πεθαίνει, αρκοπεθαίνει, πεινά. Δεν μπορεί να το ξέρει, έχει χάσει την εξωπρεπειά σου.
12: Η χώρα πηγαίνει πραγματικά καλά.
7: Αλλά όλα αυτά θα αποκατασταθούν σε 2 με 3 χρόνια. Τέτοιο δούλευμα ψηλό γαζί δεν είχε ποτέ ξανά ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο αδύναμο πολίτη.
12: Φυσικά.
7: Δηλαδή πόσο πολύ πρέπει να θεωρείς και να θεωρείς την αντίληψη των πολιτών, είτε είναι φίλοι του κομματός είτε όχι, τόσο χαμηλό επίπεδου για να τους παραμυθιάζεις. Και να μην κοιτάς μπροστά την επιβίωσή τους, να κοιτάς το μέλλον άποτε αν επιβιώσουν.
13: Έλα Χριστέ και Παναγία.
7: Τότε ίσως σε 3 χρόνια, αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, γιατί θα μας έχεις ψηφίσει, τότε θα δεις το φως το αληθινό. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ζαχαρόπουλε.
14: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ.
15: Δεν έχει άδικο ο Χαριτάτος, δεν έχει άδικο. Άμα μάλιστα ακούς και κάτι υπουργούς και βουλευτές της Δημοκρατίας να σου λένε ότι φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα γιατί είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γιατί είναι γεμάτες οι λεωφόροι. Σήμερα στο Κηφισό, παιδιά, όποιος πήρε Κηφισό σήμερα και δεν πήρε χαμπάρι ότι έχουν συμβεί 2 τροχαία στον Κηφισό. Θα φτάσει μάλλον προς το μεσημέρι στη δουλειά. Καλημέρα σε όσους κινούνται στον Κηφισό, και τον κανονικό Κηφισό λέω, όχι εδώ το μικρό Κηφισό το δικό μας.

Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα. Μ' αρέσει που έχεις βάλει τη σημαία του Πασόκ έτσι στην πλώρη του σκάφους που έχεις πάνω στο τρέιλερ. Θες κάτι να, έτσι να μας πεις με αυτή τη φωτογραφία? Θες να μας θυμίσεις κάτι? Δεν καταλαβαίνω.

Και έγινε και σύσταση μέσα στο 112 να αποφεύγονται επισκέψεις στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου, λόγω των έντονων γενικών καιρικών φαινομένων. Red code λοιπόν για το

Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στο Λασίθι με συνέπεια να σημειωθούν διακοπές ρεύματος. Άνοιξαν οι ουρανοί εκεί. Έχουμε απαγορευτικό από όπλους Σεραφίνα και Λαύριο. Είναι θυελώδης οι άνεμοι στα Πελάγη. Για σήμερα Πέμπτη.

Εδώ στα δικά μας τα νερά οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική, 5-6 μποφόρ τοπικά. Σαν χθες δηλαδή. Κατά τα θερμοκρασία 18-22. Ουρανός καθαρός, αίθριος, αστραπές δεν φοβάται.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς έτσι μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την έπτωση στην Αντλία. 20 λεπτά λέει, τα 15 τα βάζει αυτός, η κυβέρνηση δηλαδή. Τα άλλα 5 λέει να τα βάλουν στην Αντλία τα δηληστήρια. Καλώς, καλώς. Πλαφόν δεν έβαλε βέβαια, γιατί εντάξει, δεν φτάνει αυτό μόνο, δεν φτάνει δηλαδή η έκπτωση, πρέπει να βάλεις και πλαφόν ανώτερη στιγμή, δηλαδή, να πεις ότι κύριοι, για το επόμενο χρονικό διάστημα των 6 μηνών δεν επιτρέπεται να περάσει η τιμή της αμόλυβδης τα 2 ευρώ, ας πούμε. Λέω τώρα, παράδειγμα. Ακόμα καλύτερα αν έλεγε, ξέρω εγώ, το 1,90.

λοιπόν. Μεθαύριο θα ανέβουν οι τιμές κι άλλο, θα πάνε στα 2,5 ευρώ. Καύσιμο με την έκοση θα είναι 2,30. Έτσι. Σε τα μας τώρα.

Και οι δείκτες πάντως προαναγγέλνουν νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Είναι πολύ κοντά το νέο κύμα ακρίβειας των προϊόντων, που θα χτυπήσει βέβαια και πάλι τα νοικοκυριά. Όλα αυτά γιατί μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι προηγείται μια διαδρομή που αρχίζει από την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, περνά στα μεταφορικά, τις εισαγόμενες πρώτες ύλες και στο κόστος λειτουργίας του κάθε εργοστασίου, βιοτεχνίας κλπ. Και καταλήγει συνήθως με καθυστέρηση στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Έρχεται χειμώνας βαρύς, έρετη τιμές θα δεις. Πήγαινε ψώνισε νωρίς, αν θες λεφτά στο πορτοφόλι σου να δεις. Πάμε για κυβέρνηση, λέει ο Πασοκτσής. Παιδιά, δεν ξέρω, συμφωνείτε. Δεν ξέρω, καλημέρα και καλό μήνα, λέει ο Τάσος από τον Νότο. Ο πονηρός Νότος εκεί, ο έξυπνος, ο όμορφος, έτσι. Και μου έστειλε και ένα απόφθεγμα. Υπάρχουν δύο μέρες στο χρόνο που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτές. Η μία ονομάζεται χθες και η άλλη αύριο. Ζήσε λοιπόν το σήμερα όσο καλύτερα μπορείς. Ωραίος. Μαζί σου. Πολύ δυνατό.

0: αλλάζεις πάλι.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα.

έφυγε νωρίς ο Michael Hutchins, τον In Excess. Μέχρι να φύγει είχε τραγουδήσει βέβαια μεγάλες επιτυχίες. Άλλες έγιναν έτσι, έμειναν περισσότερο στη μνήμη όλων εμάς που τη δεκαετία του 80 και του 90 δεν αφήναμε μπαρ για μπαρ, ε. Ε, Γιαννάκη, ε, Γιαννάκη, καλημέρα Γιάννη Μαρινό. Μόλις 37 ετών. Τριάντα χρόνια σχεδόν. Από όταν βρέθηκε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο Σίδνεϊ νεκρός, αυτοκτόνησε ο Michael Hutchins. Βαγγέλη Λουκάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Βαγγέλη, δεύτερη καλημέρα μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξανάγινε.

0: δεν ξανάγινε. Μεγάλη χαρά μας δίνεις, μεγάλη χαρά.
1: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότα.

45670, τηλέφωνο για καφέ από το Φουνάρικο. Και ό,τι τραβάει η ρεξιά σας από τις υπέροχες φωλιάτες που έχει, γλυκές αλμυρές, πίτες σταψιού κάθε στιγμή της ημέρας. Το ψωμί της ημέρας, βουτήματα, ολόφρεσκα, γλυκά και παγωτά. Παγωτίνια, φοβερά, τρομερά. Στραβοπόδη 13 έχει και άνετο πάρκινγκ εκεί για να πας να διαλέξεις τα γλυκά και τα παγωτά που θέλεις. Delivery service από πολύ νωρίς, πριν καν χαράξει, μέχρι την ώρα που κλείνει το μαγαζί, εκεί 8.30-9. Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά και πολύ σύντομα πάλι εδώ για μία ακόμη ώρα.

Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

Running in the family. Έτσι. Καλημέρα στις οικογένειες. Καλημέρα, 9 μετά τις 9. Εδώ στον στίγμα, στο 96. Καλό μήνα σε όλους και όλους. Καλό φθινόπωρο, να πούμε έτσι επίσημα. Γιατί εντάξει, το Οκτώβριο τώρα δεν το λες και καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά όμως ο καιρός θα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Τώρα βέβαια θα μου πεις πόσο να εμπιστευτείς και τους μετεωρολόγους για μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Πάντα πάντως το καλοκαίρι, τον Αύγουστο κάνει ένα μικρό καλοκαιράκι, τον Οκτώβριο συγγνώμη, κάνει ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντα είναι αυτό. Εδώ, σε μας, στην περιοχή μας. Οκτώβριος είναι ένας πολύ καλός μήνας για πολλούς εδώ συμπατριώτες μας που προγραμματίζουν ένα ταξιδάκι σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και όχι μόνο πρωτεύουσα, ευρωπαϊκή πόλη, ένα ευρωπαϊκό προορισμό, όσο κρατάνε οι πτήσεις όλο τον Οκτώβριο προς αρκετές από αυτές. Είναι και πάρα πολύ οικονομικά τα εστία. Μου έλεγε χθες ένας φίλος, μου λέει 65 ευρώ, μου λέει Μιλάνο, πήγαινε έλα, 65 ευρώ, ακόμα μου λέει και για μακαρονάδα αξίζει να πας. Λιγότερο θα πληρώσεις από ό,τι να πας να φας εδώ, έξω. Δηλαδή παίρνεις το αεροπλάνο, πας Μιλάνο, για μια έτσι αματριτσιάνα, και θα σου στοιχήσει λιγότερο από το να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας εδώ κάπου. Καλημέρα Τάκης, Καλαμάτα, καλημέρα. Χθες λέει τελείωσε η τρομερή σειρά Ριφιφί, έπος. Εγώ δεν είδα ούτε ένα επεισόδιο, διότι δεν μπορείς φίλε μου να παίζεις μια σειρά και τα επεισόδια να είναι, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, σε δύο εβδομάδες να τελειώνει μια σειρά. Τι πράγματα είναι αυτά, παράδεκτα. Οι σειρές ρε παιδί μου, είχαμε μάθει τις σειρές έτσι να περιμένουμε το κάθε επεισόδιο, κάθε εβδομάδα. Κάναμε ένα προγραμματισμό, ότι συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα δεν βάζαμε τίποτα άλλο στο καλεντάρι να δούμε τη σειρά. Δεν μπορεί όμως τώρα να μου φορτώνεις τρεις μέρες με δύο ώρα επεισόδια του Ριφιφί τώρα και να περιμένεις εγώ να είμαι συνεπής σε αυτό. Δεν γίνεται. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Ακόμα υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Κάνει κρύο λέει ο Τάκης στην Καλαμάτα. Ωραία ξεκίνησες τον Οκτώβριο εσύ ρε. Έκατσες μέσα πρώτη μέρα σήμερα. Γεράματα, γεράματα! Αχ, λέει γράφει η Μαρία τώρα, πρόσεξε να δεις. Να καλέψεις τι κάνεις, Λιακόπουλε. Αχ, γράφει η Μαρία, αχ. Πάνω βλάχο. Αχ, δεύτερο αχ. Σιράρα, γράφει μετά πιο κάτω. Καλημέρα, καλημέρα. Αχ, καλημέρα.

στις δαπάνες για τρόφιμα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών, ενώ για τα φτωχά νοικοκυριά αγγίζουν το 34%. Βέβαια, γιατί ανάλογα τους μισθούς που μπαίνουν στο σπίτι, ανάλογα το μηνιαίο εισόδημα, το ποσοστό των χρημάτων που χαλάς στο σούπερ μάρκετ αλλάζει. Σε ποσοστό, έτσι. Σε σχέση με τα μισθά. Σε σχέση με τα μισθά. Για τα πιο φτωχά νοικοκυριά, λοιπόν, η δαπάνη για τρόφιμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 1 τρίτο του προϋπολογισμού, ενώ μαζί με τη στεγασία ο λογαριασμός ξεπερνά το 54% των δαπανών. Τώρα, επειδή έχουμε 84 μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά, 84 μέρες για τα Χριστούγεννα, δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά. Ο Άι Βασίλης θα φέρει τίποτα ανατιμήσεις, άραγε. Λοιπόν, ακριβένουν ξανά λοιπάσματα, σιτηρά, ενέργεια, μεταφορές. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα θα ενταθούν όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, όπου αυξάνεται και το, έτσι, το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω των ημερών εκείνων.

Με μια πρώτη ματιά στα στοιχεία του πληθωρισμού του Αυγούστου, είχαμε μια παύση στον πληθωρισμό. Τον Αύγουστο όμως αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος είναι διακοπές και αυτά, τρώει αρκετά ο κόσμος έξω. Είναι διαφορετικά τον Αύγουστο. Πάμε τώρα όμως τους μήνες που έρχονται. Σε αιτήσια βάση να ξέρετε ότι το μοσχάρι ακρίβεινε κατά 13,5%, το αρνί και το κατσίκ 11,3% και τα αλίπαστα ψάρια 11,5%. Σε βάθος πενταετίας η απόσταση είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί η τιμή του μοσχαριού αυξήθηκε κατά 75,1% από τον Ιούλιο του 21 έως τον Ιούλιο του 26. Σχεδόν διπλή τιμή δηλαδή το παίρνουμε το κιμά. Έτσι. Από εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπήρχε όμως αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι, ούτε του μέσου μισθού, σε καμία περίπτωση. Οπότε απλά μαθηματικά είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει πανεπιστήμιο. 4 χρόνια στην πρώτη δημοτικού, 4 στη δευτέρα, 4 στην τρίτη και στην τετάρτη. Έτσι, σαν το Ζήκο.

Παιδιά, βάλτε καμιά μπαταρία εδώ στα μηχανήματα, εδώ και τα ποντίκια, στα πληκτρολόγια, γιατί δεν πάμε καλά. Ο επικεφαλής του τεχνικού team. Δεν πάντα κάνουμε όλα εμείς, δεν γίνεται, δεν γίνεται.

εμπεδώνεις δηλαδή το πράγμα. Είναι απλά τα πράγματα. Το ζεις άλλωστε, το ζεις στο πετσί σου.

0: κάτι μεταξύ μας. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16. Πώς 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πάει, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζω το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Να είμαι σαν κι αυτόν, άσε που ξέρω που παιδιά. 5735 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Όχι σαν κι αυτό του Βόιδαρου. Αυτόν του λες να υπογράψει και δεν ξέρει να βάλει υπογραφή. Βάνει σταυρό αυτός αντί για υπογραφή. Αυτός τελειωτικά βλέπω εγώ. Νεκροθάτης θα γίνει. Στο λέω εγώ. Θες πάνω.
2: Έτσι.

Και ερχόμαστε τώρα στις ανακοινώσεις της χθεσινής του Πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν οι ιδιώτες, οι φορολογούμενοι, έτσι. Γιατί 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έχουν αυξηθεί οι οφειλές των φορολογουμένων και ασφαλισμένων μέσα σε ένα χρόνο. Και είπε ο Κυριάκος ότι τυχαία που βγήκε μια μέρα μετά τη γιορτή του να κάνει δώρα. Στα νοικοκυριά και στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτά. Λοιπόν, 72 δόσεις λέει να γίνουν 120, να διευκολυνθεί ο κόσμος, παιδί μου.

Καταλάβες τι γίνεται. Δηλαδή ένας επαγγελματίας δηλαδή που πληρώνει κανονικά μια πάγια ρύθμιση πιέζεται από το ενεργειακό κόστος και χρειάζεται μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το από 72 σε 120. Η συνέπεια στην εξυπηρέτηση του χρέους δεν του εξασφαλίζει πρόσβαση στην ίδια διευκόλυνση που παρέχεται σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές. Η κυβέρνηση λοιπόν υποδίεται πως αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή κρίση περιορίζει τη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τα συσσωρευμένα χρέη τους, αλλά η πίεση αυτή δεν αφορά μόνο όσους έχουν ήδη σταματήσει να πληρώνουν, αφορά και εκείνους που συνεχίζουν συχνά με μεγάλες θυσίες να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, το νέο πλαίσιο προβλέπει από πληρωμή έως 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Διευρύνει επίσης την περίοδο των επιλέξιμων χρεών, καλύπτοντας οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024.

0: δεν καλύπτει όμως όλους, όπως προείπα. Είναι περιορισμένη αυτή η ρύθμιση, γιατί αρρύθμιση στις οφειλές στις 30 Σεπτεμβρίου. Οκ, αλλά τα νεότερα χρέη. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
6: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
7: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. I used to
9: feel like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

προβλήματα εξωτερικής θερμαπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798. Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Το ραντεβού. Εδώ, στον Στίγμα, στο Εντετέξι. Λοιπόν, και σήμερα έχει ραντεβού η εθνική ομάδα. Η πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα όλων των εποχών. Το τρίτο της ραντεβού για το Nations League. Σε μια κατάμεστη τούμπα.

ομάδα μας, η εθνική μας ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πρώτη με το απόλυτο στον όμιλό της, στον όμιλο τον οποίο έχει και αντιμετωπίζει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, η Γερμανία 1 και η Σερβία τίποτα. Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα.

εθνική ομάδα της Ολλανδίας βρίσκεται και αυτή σε μια περίοδο έτσι ανανέωσης, με καινούργιο προπονητή και μάλιστα μη Ολλανδό, τον Τσάβι. Τσάβι Αλόνσο. Τι. Αλλά πάντα εντάξει, οι Ολλανδοί είναι μια υπολογίσιμη δύναμη ποδοσφαιρικά. Όπως και να έχει. Ιταλός θα είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο Γκουίντα. Τον λένε και Γκουίντα. Διαιτητής οδηγός Γκουίντα.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι 33-4-09 υπόθεση απόψε και αν σηκώνει σουβλάκι από το λαδουλέμονο, ψητουρία για το μεσημέρι επίσης με τα μαγειρευτά του. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να ρωτήσετε για τα πιάτα ημέρας. Τι μαγειρεύει σήμερα το λαδουλέμονο στην κατσαρόλα.

0: Η εθνική Ολλανδίας να είναι πολύ δυνατή απόψε. Ε! Λοιπόν, να μην είμαστε όμως υπερβολικοί, γιατί σαν Έλληνες είμαστε, η υπερβολή είναι μέσα στο DNA μας.
1: Να σου πω, νομίζω ότι σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε σίγουρα και το ταλέντο, έχουμε και σωστά παιδιά, έχουμε και προοπτικές. Σαν ομάδα έχουμε και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και το υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίζουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και έχουμε τεράστια απογοήτευση όταν χάνουμε κάποια παιχνίδια. Άρα έχουμε σίγουρα και καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε και τις αδυναμίες όπως έχουν οι όλοι, και έχουμε και τους στόχους, έτσι. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις που για μας, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι πάντα και εύκολο, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα τουρνουά και ο βαθμός ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, επειδή προέρχονται από τις ομάδες, ανάλογα και από τις συμμετοχές τους σε ομάδες που αγωνίζεται, γιατί αρκετοί αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν σε πολλές ομάδες, είναι πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος και οι συμμετοχές τους που παίρνουν σε αυτές τις ομάδες, για να μπορεί να είναι έτοιμοι για το επίπεδο παιχνιδιών που έχουμε τώρα. Άρα οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε ποσότητα ούτε ποιότητα. Για μένα πάντα οι περισσότερες έννοιες έχω στο χρόνο συμμετοχών σε ομάδες που παίζουν, και από αυτό σίγουρα και αυτό το πράγμα έχει άμεση πώς να το πω, αντίδυπο όσον αφορά την ομάδα μας, γιατί και ευθύνες έχουμε και θέλουμε καλά αποτελέσματα, και στο τέλος θέλουμε και αυτό το ταλέντο και προοπτική που έχουμε να το κρατήσουμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το επίπεδο εθνικών ομάδων, γιατί όλες οι εθνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο του πρώτου γκρουπ έχουν απίστευτο ταλέντο, αλλά αυτό σαν αυτό δεν φτάνει για να μπορεί να πετυχαίνεις πολύ υψηλούς στόχους.
0: Έτσι. Σωστός ο coach. Έτσι, Διονύση Μόρφη, καλημέρα Διονυσάκη, καλό μήνα, καλό μήνα. Μη δείχνεις λάδι στη φωτιά μου, λέει ο Διονύσης, για την ακρίβεια και αυτά. Έτσι, γιατί έρχονται, λέει, ομαδικές αυτοκτονίες. Να μην έχεις, λέει, το κρίμα στο λαιμό σου. Εντάξει, δεν είναι κακό να προειδοποιούμε τον κόσμο όμως, έτσι. Καλημέρα Αντίνο Κωστάκη, καλημέρα, καλό μήνα φίλε, καλό μήνα με υγεία. Και χάρες, και χάρες. Ο Κώστας, ο Πασοκτζής, πάντα προσγειωμένος, μου γράφει πολύ δύσκολο παιχνίδι.

δεν είπε κανείς ότι θα είναι περίπατος. Sold out είναι και τα δύο παιχνίδια εδώ μεταξύ, στην Τούμπα με την Ολλανδία απόψε και την Γερμανία την Κυριακή. Η ατμόσφαιρα θα παίξει όλο. Σίγουρα η ατμόσφαιρα βοηθήσει, θα βοηθήσει την ομάδα να παίξει. Θα δώσουν τα παιδιά μια όθηση. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο. Είναι ο 10ος παίκτης μας. Μπορεί να μην χρειαστεί να κάνω και πολλές αλλαγές όταν έχεις το 10ο παίκτη. Σε μια έτσι παρέστηση του Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία και θα τη χαρούμε πολύ. Χαμός θα γίνει. Για να δούμε. Γιατί νομίζω ότι τα... Γιατί έχω την αίσθηση ότι τα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα έχει περισσότερο άγχος.

Λοιπόν, στο Welcome Store στην κεντρική διαστάμωση στο Γαϊτάνι. Θα βρεις όλες τις ηλεκτρικές συσκευές για κάθε χώρο. Λείπει μια ηλεκτρική συσκευή, ρε παιδί μου, από το φοιτητικό διαμέρισμα. Λείπει μια ηλεκτρική συσκευή από... χάλασε μια ηλεκτρική συσκευή στο κατάλημα του τουριστικού. Αμέσως θα τη βρεις εκεί, σε μεγάλη γκάμα προϊόντων, διάφορα μοντέλα με τις εγγυήσεις τους κτλ. Σε ποικίλες τιμές, αλλά πάντα σε χαμηλότερες τιμές της αγοράς, συγκριτικά δηλαδή με το ίδιο μοντέλο αλλού δεν θα το βρεις πιο φθηνά. Και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store των 4 άτοκων δόσεων, αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Και Welcome Store Ζακύνθου, χωρίς κάρτα, περισσότερες δόσεις χαμηλότερες. Με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Πάμε γίγαντα, πάμε γίγαντα. Giant. Dragon Ball.

0: Έτσι, γίγαντες θέλουμε να δούμε, να τους δούμε τους παίκτες εθνικής απόψε. Γίγαντες!
1: Αχ, αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αγαπημένη μου!
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε! Έλα, δυναμώστε το τώρα στο τέλος. Πάμε με φόρα. Με φόρα.
2: Έτσι, με φόρα. Με φόρα.
0: Dua Lipa για το τέλος. Dua Lipa.

Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου, όλες και όλους, με τα μηνύματά σας και χωρίς αυτά. Ένα τελευταίο μηνυματάκι για το, από τον φίλο μου τον Τιμόθεο σας έχω.

οικονομία πάει καλά, έτσι. Όσοι χρωστάμε δηλαδή στο κράτος με κάποιο τρόπο, είμαστε σκιτζίδες, είμαστε απατεώνες. Έτσι, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει άλλο κράτος σαν την Ελλάδα στον κόσμο, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Πάει η οικονομία, Τιμωθέ. Μέχρι άλλο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Καλή επιτυχία στην δική μας ομάδα. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

σας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλό μήνα λοιπόν να έχουμε όλοι. Στον στίγμα είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Θυμίζω όπως κάθε μέρα και το αναφέρω, το γνωρίζετε βέβαια, έχετε τη δυνατότητα με τρεις διαφορετικούς τρόπους να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο στούντιο. Το δικό σας γραπτό ηχητικό μήνυμα, ερώτηση, σχόλιο, καταγγελία, ό,τι θέλετε. Μέσω τριών εφαρμογών που υπάρχουν στο site stigmafm.gr, δηλαδή μέσω WhatsApp ή μέσω Viber ή μέσω email.

Στην παρέα μας καθημερινά είναι η εταιρεία Μπράτης με όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε, να ομορφύνουμε το σπίτι μας. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Βαϊτάνι θα βρείτε και χαλιά και μοκέτες και υφάσματα, φωτιστικά, δάπεδα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company, σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, που είναι αυτά της Elite Strom. Τα περίφημα λευκά είδη Killer Ross και Neff Neff μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη. Φωσκόλου 19. Και βεβαίως πάντα ταξιδεύουμε με την Levante Ferries, η οποία από σήμερα και μέχρι τα τέλη του μήνα εκτελεί 4 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Επειδή είναι και η πρώτη μέρα του μήνα να τα αναφέρω, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο πρωί, 12 παρατέταρτο, 4 και 4 το μεσημέρι, 8 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5 και μισή το πρωί, 10 παρατέταρτο, 2 το μεσημέρι, 6 και μισή το απόγευμα. Και βεβαίως πάντα εσείς έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Levante, levanteferries.com. Υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο με λιακάδα, έθριος ο καιρός. Βέβαια η άνεμη είναι ισχυρή, είναι στα 6 μποφόρ, τη νύχτα είχαν φτάσει και τα 7 γεμάτα που λέμε. Βόρειο-ανατολική, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 23 βαθμούς. Λοιπόν, από χρόνια πολλά στον Ανανία, Νίνο, Ρωμάνα, Ρωμανή, Θηρεσία, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Παρακαλώ πολύ, είναι διεθνής ημέρα καφέ. Η διεθνής αυτή ημέρα καφέ καθιερώθηκε το 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, συσπηρώνοντας παραγωγούς και καταναλωτές καφέ. Έτσι, και γιορτάζεται κάθε χρόνο πρώτη του μήνα. Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Για πρώτη φορά γιορτάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977 από την εταιρεία χορτοφάγων Βορείου Αμερικής και σε παγκόσμια κλίμακα έναν χρόνο αργότερα.

για να δούμε κάποια ενδιαφέροντα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε στο παρελθόν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου. Το 331 ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Αλέξανδρος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1541 γεννήθηκε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και ως El Greco. Από τους μεγαλύτερους ζωγράφους Έλληνας, φυσικά. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτρη Κορομιλά. Δημήτριο Κορομιλά. Το 1935 γεννήθηκε η Τζούλι Άντριους, θρύλος του musical θεάτρου και κινηματογράφου. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί που ήταν στη δίκη κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Το 1957 γεννήθηκε ο ηθοποιός Τέλειος Μάινας.

Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1969 γεννήθηκε ο Αμερικανός κωμικός Ζακ Γκαλιφιανάκης, ελληνικής βέβαια καταγωγής, το ελληνικό το όνομα Ζαχαρίας Γκαλιφιανάκης. Και το 1971 κυκλοφορεί αυτό το υπέροχο τραγούδι, ύμνος για την ειρήνη, το Imagine του Τζον Λένον.

Το 1974 πέθανε ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας περίπου το 1600 π.Χ. Το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον τουρκικού ναρκαλιευτικού του Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Το 2004 πέθανε ο Ρίτσαρντ Άβερτον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε κυρίως γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουτ και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. Το 2012 πέθανε ο Έρικ Χόμσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και τέλος ήταν το 2015, 1η Οκτωβρίου, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη το διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθημάτων τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδος, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.

Στην πορεία της εκπομπής θα ασχοληθούμε φυσικά με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου, στο οποίο μάλλον κυριάρχησε το γνωστό θέμα με το πολύπαθο αυτό έργο του Ακουγού Ίδρευσης των Ορεινών, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Η συζήτηση βέβαια δεν περιορίστηκε να πω μόνο στο έργο, έτσι. Εξελίχθηκε σε μια σύγκρουση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση, με επίκεντρο τα γνωστά ζητήματα, δηλαδή το ποσοστό ολοκλήρωσης του αγωγού, οι καθυστερήσεις, οι πληρωμές προς τον ανάδοχο εργολάβο, το κατά πόσο το έργο θα λειτουργήσει και πότε θα λειτουργήσει για να προσφέρει αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή να δώσει νερό στα ορεινά.

Η αντιπολίτευση έρθε σε συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένα για δύο χρηματικά εντάλματα, περίπου 900.000 ευρώ, για το ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες τους, αυτών των χρημάτων δηλαδή. Την εισήγηση στο όλο θέμα έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος.

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να βασίζεται σε επίσημα έγγραφα, σε επιμετρήσεις, σε επιστοποιήσεις, σε στοιχεία του φακέλου του έργου. Έκανε μια αναλυτική ενημέρωση για το θέμα. Από την αντιπολίτευση βέβαια είχαμε σοβαρές καταγγελίες από τη Δύναμη Ελπίδας, από τον κύριο Τσουρουνάκη, για το σε ποια κατάσταση είναι το έργο σήμερα, για κακοτεχνίες, για ένα έργο που έχει πληρωθεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα γνωστοποίησε ο ίδιος και η παράταξη Δύναμη Ελπίδας ότι στοιχεία της υπόθεσης έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές, ελεγκτικές αρχές, για να διερευνηθούν οι διαδικασίες. Ο Δήμαρχος είπε ότι, ο κύριος Στασινόπουλος είπε ότι ναι, πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις στο έργο, έχει καθυστερήσεις στο έργο, αλλά αυτό δεν συνιστά από μόνο του παρανομία ή κακοδιαχείριση. Αναφέρθηκε σε τεχνικές και αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στο φάκελο. Τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης ούτε αλλαγή του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρθηκε στο όλο θέμα για άλλη μια φορά ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο επικεφαλής ο κύριος Κωνσταντίνου αμφισβήτησε γενικότερα το μοντέλο που γίνονται τα δημόσια έργα, άσκησε κριτική σε αυτό το μοντέλο με την επιλογή της ανάθεσης σε ιδιώτες εργολάβους. Με οι 7 πληγές του Φαραώ, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνου, έχουν πέσει πάνω σε αυτό το έργο, όπως γνωστό έχουν περιγράψει όλοι. Και βέβαια το συνέδεσε με το διαχρονικό πρόβλημα της υδροδότησης στα ορεινά της Ζάκυνθου. Μια συνεδρίαση η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλούς τόνους, κατέρωθεν αιχμές. Είχαμε και μια προσωρινή διακοπή, ένταση και προσωρινή διακοπή, έτσι.

Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα, έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Αυτή η υπόθεση με την Fly Dubai και τον συγκυβερνήτη συγκεκριμένης πτήσης, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, απετράπει μια νέα 10η Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δόθηκε μάχη στο πιλωτήριο του κυβερνήτη με τον συγκυβερνήτη και κάποιοι επιβάτες βοήθησαν για να τον ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, που κατάγεται από το Ομάν, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Εν πάση περιπτώσει, είχε αίσιο τέλος όλη αυτή η περίπτωση.

Η συγκεκριμένη πτήση της Fly Dubai είχε αναχωρήσει από το Dubai βέβαια με προορισμό το Tel Aviv και εκδηλώθηκε αυτό το επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση. Τελικά το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στη Σαουδική Αραβία που προσγειώθηκε με ασφάλεια.

στα εσωτερικά μας, πήρε θέση ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα όσα είχε πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια υπουργών. Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά μέχρι να μας κρίνουν είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Ήταν μια έμεση, αν θέλετε, απάντηση προς την κυρία Μπακογιάννη.

Λοιπόν, η ρύθμιση των 72 δόσεων προς χρέη για εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Διευρύνεται σε 120 δόσεις. Νέα ρύθμιση λοιπόν, αυτή την επέκταση και βελτίωση, αν θέλετε, της ρύθμισης παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε αυτήν μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Βέβαια, η αλλαγή αφορά σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε 72 δόσεις και σε αυτούς μάλλον, όχι μόνο σε αυτούς, έτσι. Εάν το θέλουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνει νέα ρύθμιση στις 120 δόσεις, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 30 ευρώ.

Σήμερα δε 5:30 το απόγευμα θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ, δηλαδή το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και των εξελίξεων δηλαδή που υπάρχουν σήμερα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Επίσης να πούμε τώρα για να περάσουμε έτσι εδώ στα τοπικά μας, σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα που μας έρχεται, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, και διαζώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και με τηλεδιάσκεψη βέβαια. Με αντικείμενο 1, την γνωμοσύνη.

Και όπως ενημερωνόμαστε από με δελτίο τύπου από τον Δήμο, η Ζάκυνθος θα υποδεχθεί στο νησί από αύριο Παρασκευή την ασημένια Λύκηθο. Με την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο των φετινών επετειακών εκδηλώσεων για την αυμαχία των Εχινάδων νήσων.

Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber ή WhatsApp ή με email στην ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου από εκεί βεβαίως μας ακούτε και ζωντανά τώρα ή αργότερα on demand. Λοιπόν, θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά έχουμε τα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου.

ρωτάς για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων.

0: Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνης.

0: 2-10-95-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Στίγμα. Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν χθες στο Πνευματικό Κέντρο. Κυρίαρχο θέμα το έργο του ακουγού ίδρευσης των ορεινών. Με εισηγητή τον Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την ενημέρωση που έκανε ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος χθες στο Πνευματικό Κέντρο και θα επανέλθουμε.
5: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρι, Άγιος Λέοντας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή στο ανώτερο θεσμικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προχωράμε σε μια ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο ένα μήνα. Και είμαστε εδώ, θεσμικά, στο χώρο που έχουμε επιλέξει συνειδητά να ενημερώνουμε τους πολίτες και να παρουσιάσουμε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική μελέτη προέρχεται από το μακρινό 1992, αν δεν κάνω λάθος, υδροδότηση ορεινών κοινοτήτων. Το σημερινό έργο αποτελεί τμήμα επικαιροποίησης αυτού του αρχικού σχεδιασμού, όπου συντάχθηκε με την υπαριθμό 1 του 2018 και επικαιροποιήθηκε με την 62 του 2019 απόφαση. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ προχώρησε σε μελέτη επικαιροποίησης, αναφέρεται ως μελέτη αριθμός 1 του 2018, όπως είπα και πριν, και επικαιροποιήθηκε με την αριθμό 62 του 2019. 28 Τρίτου 2019. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Ιόνια Νησιά 2014-2020 με αρχικό προϋπολογισμό 2.083.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην Αγία Μαρίνα από την γεώτρηση Γάμα 32 προς τη Δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς Λούχα Γύρι, Εξοχώρα και Μαριές με πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις. Το 2020 προκηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρμοδίως ενώ με την υπαριθμό 35 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και η όρη της σχετικής διακήρυξης, καθώς από την πρώτη δημοπράτηση δεν προσήλθε για υπογραφή της σύμβασης ο τότε ανάδοχος. Η δημοπράτηση διενεργήθηκε με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Ακολούθησαν οι υπαριθμών 72 του 2022 και 106 του 2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατοχήρωση του αποτελέσματος στην ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Στις 11 Εβδόμου του 2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου. Η αναφερόμενη συμβατική αξία είναι 1.550.987,97 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αρχική προθεσμία 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11 Δεκάτου του 2023. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΣ ως κύριος του έργου και του Δήμου ως φορέας υλοποίησης. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ελέγχθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και απεστάλησαν με θετική απόφασή της. Σε συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, στα συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου υπάρχουν μεταξύ άλλων η τεχνική περιγραφή, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, η προμέτρηση, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας. Τα εν λόγω τεύχη αποτέλεσαν τα συμβατικά έγγραφα βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο. Η σκοπιμότητα της πράξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο πράξης της υπαριθμών 811-28-3 του 2019, απόφαση ένταξης στον άξονα προτεραιότητας προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια Νησιά της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη γεώτρηση Γ32 έως τη Δεξαμενή και στην επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές κοινότητες Λούχα, Γύρι, Εξοχώρα και Μαριές με δυνατότητα μελλοντικής εξυπηρέτησης του Καμπίου και των οικισμών βορειοανατολικά των Βολιμών. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους περίπου 7,8 χιλιόμετρων, 3 αντιλιοστάσια, 2 δεξαμενές ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά μέτρα έκαστη και το προβλεπόμενο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. Η αναγκαιότητα της υλοποιούμενης πράξης συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων και την τροφοδοσία τους από τη γεώτρηση της Αγίας Μαρίνας αντί της υφιστάμενης επιβάρυνσης των γεωτρήσεων του κερίου. Το φυσικό αυτό αντικείμενο αποτυπώνεται ήδη στην αρχική απόφαση ένταξης της πράξης. Το αίτημα χρηματοδότησης και τα σχετικά έγγραφα υποβολής της πρότασης αποτυπώνεται στην αρχή απόφαση ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 1420 με κωδικό OPS 502-9349. Η τροποποίηση αυτής και υπό 19 Τρίτου του 2024 απόφαση ένταξης της μεταφερόμενης πράξης του πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2127 με νέο κωδικό OPS 600-3177. Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της 12 Τρίτου του 2024 τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης ένταξης για τον καθορισμό της πρώτης φάσης της πράξης και της από 14 Τρίτου του 2024 θετικής εισήγησης της διαχειριστικής αρχής. Ήδη είχε πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού μήκους 5.850 μέτρα. Η πράξη μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2127 ως τμηματοποιημένο έργο κατόπιν του καθορισμού της πρώτης φάσης με την υπαριθμόν 3333 του 12 Τρίτου του 2024, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης στην προγραμματική περίοδο 14-20. Στη δεύτερη φάση, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά με κωδικό OPS 600-3177, μεταφέρθηκε το υπολοιπόμενο προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο της πράξης με δημόσια και συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ύψους 1.215.958,78 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της β' φάσης, η χρηματοδότηση της οποίας πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο ήδη εγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, το οποίο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού από τη γεώτρηση γάμα 32 εις τη δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές περιοχές Λούχα, Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με τις λοιπές προβλέψεις της εγκεκριμένης πράξης. Οι εγκεκριμένες επιμετρήσεις και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις και λογαριασμοί που έχουν συνταχθεί κατά την εκτέλεση του έργου μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο τηρούμενο τεχνικό και διοικητικό φάκελο του Δήμου αλλά και της διαχειριστικής αρχής. Η σύνταξη και έγκριση των επιμετρήσεων και λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του 42-12 του 2016 και των συμβατικών τευχών του έργου. Από τα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου, ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη, καθώς ούτε επέρβαση της σημαντικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Λόγοι καθυστέρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Η αρχική σύμβαση υπογράφτηκε στις 11 Εβδόμου του 2022 και προέβλεπε συνολική προθεσμία 15 μηνών. Εν τούτης, κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψαν δυσχέρειες που επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών και κατέστησαν αναγκαία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας αρχικώς έως τις 11 Τετάρτου του 24, ενώ ακολούθως με την υπαριθμόν 64 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε δεύτερη παράταση έως τις 11 του 24. Όπως προκύπτει από το αίτημα του αναδόχου τον 1ο του 2024 και από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώνεται στην υπαριθμό 67 του 24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εκτέλεση των εσκαφών διαπιστώθηκε η βραχώδη σύσταση του εδάφους σε όλο σχεδόν το μήκος της όδευσης με αποτέλεσμα την σημαντικά μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων και την υπέρβαση των προμετρηθήσεων ποσοτήτων εσκαφής σε βράχο. Ο λόγος αυτός τεκμηριώνεται στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδαφών η οποία είχε συνέπεια ουσιοδός τη βραδύτερη πρόοδο των εσκαφών και την αρχικώς προβλεφτήσα. Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εργασιών σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 24. Το έργο εκτελείται σε μεγάλο μήκος εντός δασικών περιοχών όπου με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών πολιτικής προστασίας απαγορευόταν επανειλημμένα η κυκλοφορία και η εκτέλεση εργασιών. Η υπηρεσία μας με το έγγραφο τον 8ο του 24 διαπίστωσε την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για το λόγο αυτό και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του αναδόχου τον Ιούλιο του 24, 29 Εβδόμου του 24 για παράταση εντός της οριακής προθεσμίας των κείμενων διατάξεων υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την αποκλειστική του ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων. Οι διακοπές αυτές καταγράφονται και στην έκθεση επίβλεψης των 7ου του 24. Επιπρόσθετα, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 23. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τετράμινη παράταση έως τον 6ο του 24, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά εφαρμογή του άρθρου 147 του 4412 του 16. Εν συνεχεία, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των πυρκαγιών και των απαγορευτικών δεσμεύσεων στο νησί και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες. Στην ανωτέρω έκθεση καταγράφονται αντιρρήσεις ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού μέσω ιδιοκτησιών στις περιοχές Λούχας και Αγίου Λέοντα για τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στην Αγία Μαρίνα, όπου ο χώρος διεκδικείται από δύο ιδιώτες. Ο ανάδοχος με αίτηση επικαλέστηκε αυτούς τους λόγους στην από τον 11ο του 25 αίτησή του. Η υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίσει νομικά ασφαλή λύση καταχύρωση του χώρου είτε περιωμένη εναλλακτική θέση πριν από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Κατά την εφαρμογή της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 1992, ολοκληρώθηκε το 2018 και επικαιροποιήθηκε το 2019, διαπιστώθηκε ότι τμήματα της προβλεπόμενης χάραξης προς Άγιο Λέοντα και προς Αγία Μαρίνα διέρχονται από ιδιοκτησίες που στο μεταξύ οικοδομήθηκαν με αποτέλεσμα να απαιτούνται τοπικές αναπροσαρμογές της χάραξης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και συνενέσεις. Παρακολούθηση εργασιών από την εφορία αρχαιοτήτων υπό έργο 3, η οποία συνεπάγεται ρυθμό εσκαφών προσαρμοσμένο στην αρχαιολογική επίβλεψη. Επίσης, η ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων της ΔΔΕ, η σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο διακριτό υπό έργο 2 της πράξης εκτός της εργολαβίας απαιτεί τεχνοδιοικητικά στάδια που εξαρτιόνται από το διαχειριστή του δικτύου. Χωρίς οριστική ηλεκτροδότηση δεν είναι δυνατόν οι τελικές δοκιμές λειτουργίας και η θέση του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης ως προς την δεύτερη παράταση τέθηκε και υπό τον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά, η οποία με έγγραφό της το δεύτερο του 2025 διατύπωσε θετική γνώμη. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Ο πρώτος ΑΠΕ συντάχθηκε προς αποτύπωση των αυξομοιώσεων των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων, χωρίς εξ αυτού να απέρχονται η αδίποτε μεταβολή του βασικού σχεδίου ή του λειτουργικού προορισμού του έργου και επομένως διατηρείται πλήρως οικονομικό ισοζύγιο χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πίστοση. Η σχετική διαδικασία υπήρχε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Επί του πρώτου ΑΠΕ προηγήθηκε νομοτύπος η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ακίνθου, ακολούθησε δε υπ' αριθμών 510 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια υπ' αριθμών 2396 του 24 θετική γνώμη της 31-12 του 24 θετική γνώμη της διαχειριστικής αρχής. Κατόπιν της άνω γνώμης, ο πρώτος ΑΠΕ επανεγκρίθηκε με την υπ' αριθμών 2 του 25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η ίδια απόφαση βεβαιώνει και ο ΑΠΕ παραμένει σε ισοζύγιο να είναι αμετάβλητος ως προς τη συνολική εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο του ελέγχου της τροποποίησης της χρηματοδοτούμενης σύμβασης διατύπωσε θετική γνώμη επί του πρώτου ΑΠΕ. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη ούτε υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 4412 του 2016. Οι πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος Κεσία ΑΕ. Το έργο κατά τον παρόντα χρόνο δεν έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί συνακόλουθη τελική επιμέτρηση. Τώρα, επί των καταγγελιών και ελέγχων, αρχικά να αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, που παρόλο που ζητήθηκε και γράφος από τις πρώτες μέρες κοινοποίησης του θέματος από τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ζητήσαμε να μας καταθέσει εγγράφος την καταγγελία για την οποία είχε δώσει συνέντευξη, είχε καταδικάσει συνειδήσεις, ανθρώπους, οικογένειες, υπαλλήλους, πολιτικούς.
6: Συγγνώμη, αυτό από πού
5: αλλά
6: προκύπτει,
5: από δεν είχε καταθέσει,
6: από πού προκύπτει αυτό, από πού προκύπτει αυτό,
5: επίσημα,
6: ότι είχε καταδικάσει.
5: Δεν είχε καταθέσει τίποτα επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τους λόγους και το κείμενο που αναφέρονται οι όποιες καταγγελίες. Να επισημανθεί δε ότι ουδέποτε απέστειλε οποιαδήποτε έγγραφο ή πραγματοποίησε κάποια επιτόπου επίσκεψη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης του έργου και των εργασιών καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Το ακούσαμε και από τους προϊσταμένους των τμήματων που διαμαρτυρήθηκαν και είπαν είμαστε εδώ, θα μπορούσατε να έρθετε εδώ να μας ρωτήσετε και να σας δώσουμε ό,τι στοιχεία θέλετε. Οι διαχειριστικές αρχές.
7: Κύριε Αγίπ, το Δημοτικό Συμβούλιο το έχουν βάλει 10 φορές και μία απάντηση δεν μας δώσει.
5: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε...
7: Αυτά που λέτε τόση ώρα, δεν με διαθέσατε δύο λεπτά να δώσω μια απάντηση.
6: Πέντε φορές το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέντε φορές, και δεν καταδεχτήκατε μια φορά να απαντήσετε για ένα λεπτό. Αυτά που λέτε μπορούσατε να τα είχατε πει πέντε φορές που το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Κύριε Κράλη, άκουσες κάτι για την ουσία του προβλήματος? Γιατί ήταν τρία χρόνια οι σωλήνες πεταμένοι, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Γιατί πληρώθηκε 20 μήνες πριν?
8: Κουβεντιάσατε πολύ ακόμα, κύριε. Όχι. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
5: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαλήθευσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότης πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων σε συνέχεια του εγγράφου της που είχε αποστείλει τον 6ο του 2026 πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως άνω αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία, όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Να το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της Διαχειριστικής Αρχής σε περίπτωση ευρημάτων.
9: Για ποιο έργο
8: μιλάμε? Κύριε, ξαναφήστε το να μην τελειώσει.
9: Όχι, όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
8: Για το Λούχα Γύρι.
5: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσανε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
9: Προχτές.
5: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όσα έχει το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξει ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας. Η δημοσιοποίηση στοιχείων.
10: Είναι για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έφερε σε έκτακτη σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
5: Θα δοθεί άπλετος χρόνος να πείτε ό,τι θέλετε. Η δημοσιότητα στοιχείων όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευσης, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλλησης της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας. Μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση, τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούμε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη Διαχειριστική Αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή, η ενημέρωση που έκανε για το έργο των ορεινών ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Είδατε ότι και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης είχαν προκλήθηκαν εντάσεις από μέλη της αντιπολίτευσης που ακούστηκαν. Μετά ακολούθησε μια μεγάλη συζήτηση, έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, υπήρξε εκ νέου μεγάλη ένταση και μια μικρή ολιγόλεπτη διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου για να έτσι ηρεμήσουν, αν θέλετε, τα πνεύματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για τα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, το διαφημιστικό, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια.
11: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
12: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
13: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 8 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Ακούσαμε πριν την εισήγηση και ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος ο κ. Στασινόπουλος για το έργο του αγωγού ίδρυυσης των ορεινών. Και μετά βέβαια στην συνεδρίαση υπήρξαν ερωτήσεις από όλες τις παρατάξεις, προκλήθηκε ένταση και η λαϊκή συσπήρωση με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, και το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Διονύση Κλάδη, κατήγγυλαν το θέμα, το ζήτημα, την πορεία του έργου. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής παράταξης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
3: Καλημέρα, κύριε Μπάσα, και σας ευχαριστώ, στους ακροάτες μας.
2: Και καλό μήνα, βέβαια. Και καλό μήνα.
3: Επίσης, και ευχαριστώ και για την επικοινωνία.
2: Είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμαρχος κατάφερε, έτσι διαβάζω χαρακτηριστικά, κατάφερε να μην απαντήσει σε τίποτα που αφορά το έργο των ορεινών ίδρευσης, και ότι το χαρακτηρίσατε μάλιστα ως τις 7 πληγές του Φαραώ το έργο.
3: Νομίζω ότι είναι κοινό συμπέρασμα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο δικό μας, ότι το να μιλάς περίπου πάνω από μισή ώρα και να καταφέρεις να μην λες και τίποτα, ούτε το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, ούτε το τι έγινε, να περιγράφονται οι 7 πληγές του Φαραώ, ότι είχε βράχους, ότι είχε σε ένα βουνό τώρα που αποδείχτηκε τελικά ότι βράχους δεν είχε.
2: Ναι, το είπε και ο κύριος Κλάδης αυτό, αναφερόμενος.
3: Ναι, γιατί ασχολείται με την πέτρα, είναι εξειδικευμένος στα ζητήματα της πέτρας.
2: Ναι.
3: Αλλά να λες για θεομηνίες, για αυτά, και να παρουσιάζεις ένα έργο που πρωτομελετήθηκε το 92, δημοπρατήθηκε το 18 και ακόμα ψάχνουμε ένα έργο υποδομής, βασικής υποδομής του νησιού, και ακόμα συζητάμε για το πότε, αν και πώς θα τελειώσει, ναι, νομίζω ότι είναι τραγικό. Και το ζήτημα για μας πάνω απ' όλα είναι αυτό. Τι θα γίνει με αυτό το έργο, γιατί απαντήσεις δεν πήραμε τίποτα χθες. Ναι. Ένα σημαντικό έργο που θα υδροδοτήσει περιοχές του νησιού μας, όλη την ορεινή περιοχή, θα συνδεθεί, θα φτάσει μέχρι τον Άγιο Λέοντα και αυτά. Δεν υπάρχει καμία απάντηση πώς θα εξελιχθεί το έργο. Και δημιουργήθηκαν και περισσότερες αμφιβολίες. Τι τελικά έγινε, αν πεταχτήκανε μέσα οι σωλήνες, αν γίνανε με κακές συνδέσεις, ή θα είναι και ένα έργο λειτουργικό, γιατί μπορεί να ζήσουμε και αυτό, αν ποτέ τελειώσει αυτό το έργο, να μην είναι και λειτουργικό.
2: Ένα από τα σοβαρότερα... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Νομίζω ότι το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι το ζήτημα η εργολάβη είναι, πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι Δήμοι να έχουν πια προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, να έχουν αυτεπιστασία στα έργα τους. Αυτό το να είμαστε όμοιροι στα χέρια των εργολάβων πρέπει να τελειώσει. Και αυτό απαιτεί διεκδίκηση, απαιτεί αποφασιστικότητα, απαιτεί αγώνα από όλους τους δημάρχους, από όλες τις δημοτικές αρχές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το παραμύθι.
2: Ναι.
3: Γιατί θα είμαστε συνέχεια έρμεοι στις βασικές υποδομές που στερούμαστε, και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε νερό, γιατί δεν έχουμε καλής ποιότητας νερό. Δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ και τίποτα.
2: Το θέσατε ευθέως το ζήτημα του μοντέλου με τους εργολάβους. Είπατε ότι το μοντέλο αυτό έχει τελειώσει, πρέπει να τελειώσει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο ένας Δήμος να κατασκευάσει, για παράδειγμα, ένα τέτοιο έργο όπως το συγκεκριμένο.
3: Μα είπα, δεν ανέφερα, είπα ότι πρέπει να γίνει μια συνολική και συλλογική προσπάθεια, ναι, δεν είπα εγώ ότι θα ανακαλύψουμε την Αμερική.
2: Ναι, ναι.
3: Και να ζητήσουμε να γίνουν προσλήψεις για το τεχνικό προσωπικό σε όλους τους Δήμους, δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο της Ζάκυνθου και μέσω της ΚΕΔΕ, αλλά όταν καλύπτεις αυτές τις πολιτικές, συναντάς αυτά τα ζητήματα. Να κοιτάξτε, οι χρονολογίες μιλάνε από μόνες τους. Μελέτη του 92, επικαιροποιήθηκε και δημοπρατήθηκε το 18, τροποποιήθηκε το 19 και τίποτα.
2: Ναι.
3: Συζητάμε και τώρα. Είναι όλα αυτά που έχουν να κάνουν, ακόμα και αυτά που λέμε αναβάθμιση π.χ. του βιολογικού για το νερό. Μα τι αναβάθμιση τη στιγμή που ήδη πολύπτεσαι στα λίμματα, παραδείγματος χάρη, που έχεις, αλλά δεν ξέρεις και πόσα, και τι άλλο, πόσα ξενοδοχεία θα φτιαχτούν τις επόμενες χρονιές, δεν γνωρίζεις τι ακριβώς θα γίνει,
2: ναι,
3: πόσες βίλες, πόσα αυτά. Πώς μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες των κατοίκων? Χρειάζεται ένα σχέδιο πενταετίας, δεκαετίας, αλλά πρέπει να έχεις και το τι θα συμβεί σε αυτό.
2: Ναι.
3: Να βάλεις ακόμα και όρια στο να ανοιχτούν ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη λέω.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά και για το έργο το συγκεκριμένο τώρα που συζητάμε, η απάντηση ήταν ότι τελικά δεν ξέρουμε καν πότε θα γίνει και φυσικά πότε θα ολοκληρωθεί.
2: Αναφερθήκατε και στα προβλήματα, δηλαδή με κακοτεχνίες για την κατασκευή του αγωγού και τα λοιπά,
3: ναι,
2: για τεχνικές αστοχίες. Βέβαια,
3: ναι, και ο κύριος Κλάδης νομίζω ήταν αναλυτικότατος.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μας τα έχει πει και εδώ βέβαια αυτά τα ζητήματα. Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα θεωρώ που τέθηκαν ήταν το ζήτημα των πληρωμών. Από τη δική σας ενημέρωση που έχετε προκύπτει ότι ο ανάδοχος έχει εξοφληθεί όντως στο 98% όπως αναφέρει η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ενώ το έργο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, και αν ναι, αυτό θεωρείτε ότι συνιστά κακή διοικητική πρακτική ή κάτι άλλο πιο σοβαρό?
3: Κοιτάξτε, εδώ υπόθηκαν να ανοίχτηκαν πολλά θέματα.
2: Ναι.
3: Εμείς θέλουμε να ελεγχθεί όλο έργο.
2: Μα ελέγχεται.
3: Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ότι δεν έχουν πληρωθεί, έχει πληρωθεί σε ένα ποσοστό 85%, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο. Το 85% σε ένα έργο που δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Υπολείπεται πολύ περισσότερο,
2: ναι, ναι,
3: από το 85%.
2: Ναι.
3: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, γιατί υπάρχουν ένθεν και ένθεν καταγγελίες. Εμείς γι' αυτό ζητάγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτά δεν λύνονται μέσα από δελτία τύπου.
2: Ναι.
3: Έπρεπε να γίνει η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από την πρώτη στιγμή, γιατί όταν είσαι και αθώος, πώς να το πω έτσι, το λες κιόλας, δεν κρύβεσαι, να το πω έτσι. Ήταν απαράδεκτο να ζητάνε όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να το αποφεύγει η Δημοτική Αρχή. Και φάνηκε και από τη χθεσινή κουβέντα ότι συγκεκριμένες απαντήσεις, είτε στα δικά μας ερωτήματα, είτε σε ερωτήματα άλλων παρατάξεων, δεν δόθηκαν.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ όμως εγώ να ξέρω αν σαν παράταξη δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση από τη χθεσινή διαδικασία. Αν έγινε κάποια παραβίαση ή όχι, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το πούμε. Και από ό,τι βλέπω, και η παράταξη του κ. Τουρνάκη λέει ότι το υπέβαλε το αυτό να διερευνηθεί και δεν υπονοούν και τίποτα. Έτσι εγώ κατάλαβα χθες.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται. Όταν λέμε κάτι, να το λέμε το καλημέρα να είναι καλημέρα, το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι.
2: Έχετε εμπιστοσύνη στο πόρισμα, πώς θα το πω, στην ακεραιότητα, αν μου επιτρέπετε έτσι ο όρος της διαχειριστικής από την περιφέρεια που θα συντάξει τα πορίσματα?
3: Εντάξει, τώρα είναι βαριές κουβέντες αυτές.
2: Εντάξει, δεν υπονοώ κάτι.
3: Εμείς γενικά δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη ούτε σε εισαγγελείς, ούτε σε Ευρωπαίους εισαγγελείς, που είπε και ο κύριος Ξένος θες. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Να δούμε. Θα το παρακολουθήσουμε όμως το θέμα. Δεν είναι ότι θα το παρατήσουμε. Πρέπει να το δούμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, να δούμε και τι πόρισμα θα βγει. Δεν μπορεί εκ των προτέρων να πούμε ότι θα είμαστε αρνητικοί.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Πάντως το ζητούμενο, και με αυτό θεωρώ
3: ότι. Αρνητική προς κάθε κατεύθυνση.
2: Αρνητική, βέβαια, ναι, ναι.
3: Αν διαπιστωθούν ότι έγιναν σε παρατυπίες και τέτοια πράγματα και αυτά, και πρέπει να.
2: Πρέπει να δούμε
3: τι είναι να γίνει. Ναι.
2: Πάντως το βασικό, και συμφωνείτε σε αυτό, είναι να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν ξέρουμε πότε, να ολοκληρωθεί το έργο, να είναι λειτουργικό, να είναι σωστό, να λειτουργεί σωστά.
3: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
2: Και να πάρουν νερό τα ορεινά χωριά της Ακίνθου.
3: Σωστό είναι που γίνεται και οικονομικός έλεγχος, αλλά το νούμερο ένα κατά τη γνώμη μας
2: είναι αυτό.
3: Εμείς αυτό θεωρούμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο, ότι δεν προχωράει το έργο και ότι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το έργο και να πάρουν νερό τα ορεινά. Αυτό για μας, αυτό θα διεκδικήσουμε. Σαφώς βέβαια και αν υπάρχουν οικονομικά ζητήματα και τέτοια αυτά πρέπει να ελεγχθούν, να διερευνηθούν.
2: Ναι.
3: Αν υπάρχει και πόρισμα και αυτό, είτε θετικό είτε αρνητικό, θα το μελετήσουμε και αυτό. Δεν μπορούμε όμως να πούμε κάτι εκ των προτέρων που να μην είναι. Δηλαδή,
2: αντιλαμβάνουμε τι λέτε,
3: αντιλαμβάνουμε. Να δικάσουμε γιατί έχει να κάνει και με ανθρώπου. Με...
2: Προφανώς, βέβαια, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι. Θέλει μια προσοχή, θεωρώ.
2: Κλείνοντας, κύριε Κωνσταντίνου, ένα σύντομο σχόλιο για το νέο κανονισμό λειτουργίας του σώματος.
3: Ναι. Βέβαια, κύριε Μπάστα, είναι αυτό το τραγικό που συμβαίνει. Αυτό το τραγικό το οποίο συμβαίνει, ότι υποβαθμίζεται συνέχεια το δημοτικό μας συμβούλιο.
2: Ναι.
3: Είναι εμφανέστατο αυτό. Και βέβαια ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει ψηφιστεί και έχει συμφωνήσει και η ΚΕΔΕ, το κάνει και χειρότερο. Δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να θυμώσουν τις παρατάξεις, να μην υπάρχει συζήτηση, να μην υπάρχει διάλογος, να μην υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ από το 2010 που είμαι Δημοτικό Σύμβουλο βλέπω συνέχεια και υποβαθμίζεται.
2: Ναι.
3: Δεν το λέγαμε τυχαία για τοπική διοίκηση. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση και αποδεικνύεται και από τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ουσία δεν μπορούμε να βάλουμε θέματα, καμία παράταξη, σου λέει ένα θέμα το χρόνο, ανά ημερολογιακό έτος, δηλαδή είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
2: Εκτός και αν
3: λογοδοσία που ναι, δεν ήταν και αυτή και κάτι ιδιαίτερο, αλλά παρόλα αυτά αναδεικνύαμε ζητήματα, από τους δύο μήνες πήγε στους τέσσερις.
2: Ναι.
3: Στην ουσία δηλαδή υποβαθμίζεται κατά πολύ η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνονται αρμοδιότητες στους δημάρχους, δίνονται αρμοδιότητες στις δημοτικές επιτροπές, όχι όμως την αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου στην πολιτική συζήτηση, στην οικονομία και στο να αναδειχθούν τα προβλήματα του τόπου.
2: Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου.

Θα συνεχίσουμε βέβαια μετά του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στην συνέχεια θέλω να πω. Από την τρέχουσα επικαιρότητα, για να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα μας εδώ σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη το κύμα της κακοκαιρίας σαρώνει κυριολεκτικά τη Μεγαλόνησο, πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, προφανώς, μάλιστα είχαμε στο νοσοκομείο μετέβη και ένα ζευγάρι. Πρωτοφανείς πλημμύρες πραγματικά. Έχει εκδοθεί και ειδοποίηση από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο κτλ. Και σε άλλες περιοχές βέβαια της Κρήτης. Ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάτος, ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Καταγράφονται διακοπές σε ηλεκτροδότηση. Το ζευγάρι που ανέφερα που μετέβη στο νοσοκομείο ήταν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σε μια γέφυρα η οποία κατέρευσε. Αλλά ευτυχώς γλίτωσαν οι άνθρωποι, τα χειρότερα δηλαδή, είναι στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο το αποτέλεσμα.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Η εταιρεία Μπράτης, στην οποία στον εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνη διαθέτει πραγματικά όλα τα είδη, όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να μορφύνουμε το σπίτι μας. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τις λύσεις, έχει τα είδη, έχει τις προσιτές τιμές για όλους και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Για το καθιστικό και το σαλόνι μας, τα έπιπλα του Sofa Company είναι υπέροχα, τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στη Ζάκυνθο. Φωτιστικά εννοείται, κουρτίνες και κουρτινόξυλα φυσικά για όλο το σπίτι. Για το υπνοδωμάτιό μας εντόνια, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, πραγματικά κοιμηθείτε σε ένα τέτοιο στρώμα και θα δείτε την τεράστια διαφορά που θα νιώσετε στο κορμί σας. Υφάσματα, λευκά είδη, χαλιά και μοκέτες σε μεγάλη γκάμα και βεβαίως και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη. Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια με τη Levante Ferries ηλεκτρονικά μέσω του site της εταιρείας. Εκεί είναι, έχουν αναρτηθεί όρες των δρομολογίων, το πλήρες πρόγραμμα δηλαδή, δεν είναι μόνο για αυτές τις μέρες και για το μήνα έτσι τώρα που σήμερα ξεκίνησε με τα 4 δρομολόγια καθημερινά. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι απλή. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και δεν χρειάζεται ούτε καν να το εκτυπώσετε. Το έχετε στην οθόνη του κινητού, αναρτήσει και θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Τόσο απλά.

Εσείς μπορείτε και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό και χρήσιμο μέσω του stigmafm.gr και έχετε τρεις επιλογές: Viber, email, WhatsApp.

Και σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, όπως έχω αναφέρει και θα το ξαναπώ, η αντιπολίτευση, η δύναμη ελπίδας συγκεκριμένα, η μίζωνος αντιπολίτευση, αφού έκανε λόγο για κακοτεχνίες, για προβλήματα στην τοποθέτηση και κάλυψη του αγωγού των ορεινών. Στάθηκε σε δύο χρηματικά εντάλματα συνολικού ύψους 900.000 ευρώ με συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας να αποσαφινιστεί ποιοι ήταν τελικά οι αποδέκτες των χρημάτων αυτών. Και επανέλαβε βέβαια η δύναμη ελπίδας και ότι το έργο έχει σχεδόν πληρωθεί στο σύνολό του, υπολείπεται ένα ποσό 29.000 ευρώ, χωρίς να έχει, όχι απλά ολοκληρωθεί, να μην έχει καν πλησιάσει σε

Λοιπόν, θα μείνουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνω, έτσι, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα ακολουθήσει σε ελάχιστα λεπτά. Δευτερόλεπτα θέλω να πω.

0: This region here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. I used to feel like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, συνέχεια εδώ, 35 λεπτά μετά τις 11. Μένουμε στα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου με το κυρίαρχο θέμα που είναι ο αγωγός σίδηρευσης στα ορεινά. Ακούσαμε την ενημέρωση από τον Δήμαρχο τον κύριο Στασινόπουλο. Αναφερθήκαμε στις αιτιάσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στην δύναμη ελπίδα, στην μείζωνα αντιπολίτευση. Για την εικόνα που αποκόμισε από την χθεσινή ενημέρωση θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης, που ήταν και ο εισηγητής εχθές. Καλημέρα σας κύριε Ξένο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ξεκινώ από το βασικό. Ικανοποιηθήκατε από τα όσα είπε ο Δήμαρχος στην ενημέρωση που έκανε προς το Σώμα?
1: Τελικά είναι τέχνη του να λες πολλά για να μην πεις τίποτα. Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη παραπέρα, εκτός από το ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί. Αυτό το γνωρίζαμε και το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το έργο έχει αποπληρωθεί στο 98%. Έγινε μια προσπάθεια με αρχημίες και μαθηματικούς τύπους να παρουσιαστεί ότι είναι το 84% πληρωμένο, λέγοντας ότι έρχεται και η αναθεώρηση τιμών.
0: Ναι, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που είπε ο Δήμαρχος.
1: Όχι, δεν είναι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Ο ανακεφαλαιωτικός έχει πληρωθεί 204.000 και περιέχεται στο ένταλμα με τα 807 χιλιάρικα στις 21 του 25.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, την εντολή πληρωμής, ως έχει υποχρέωση βάσει του νόμου, την εκδίδει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Δεν υπογράφει, ο Δήμαρχος δεν υπογράφει τα εντάλματα, υπογράφει όμως τον αριθμό εντολής πληρωμής. Mm-hmm. Και ο υπαριθμό 947 στις 21 του 25, 807.000, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Άρα θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο ανακεφαλαιωτικός συμπεριλαμβάνεται στις 807.000.
0: Ωραία.
1: Και στις 11.
0: Ναι.
1: 11 Δευτέρου του 25 αποπληρώθηκε η δεύτερη πληρωμή του 7ου λογαριασμού, 85.000.
0: Άρα ένα ποσό συνολικά περίπου 900.000, να το στρογγυλέψουμε.
1: Ακριβώς. Και το σύνολο πληρωμών είναι 1.521.000 σε ένα έργο που η συμβατική του αξία είναι 1.550.000.
0: Ναι. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί επιμείνατε και δεν είναι πρώτη φορά στο κλασικό ερώτημα «Πού πήγαν τα χρήματα?». Ο Δήμαρχος ανέφερε την εταιρεία του εργολάβου, το είπε ξεκάθαρα, «Πού πήγαν τα χρήματα?».
1: Στην εταιρεία του εργολάβου.
0: Mm.
1: Στην εταιρεία του εργολάβου.
0: Μάλιστα.
1: Ο εργολάβος όμως ολοκλήρωσε τη συμβατική του υποχρέωση, γιατί εδώ συνέβησαν τα εξής.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς, αφού ψάξαμε όλο το καλοκαίρι στη διάβγεια, έτσι όμως μας είχε υποδείξει ο ίδιος ο Δήμαρχος,
0: ναι,
1: δημοσιοποιήσαμε το θέμα,
0: ναι,
1: με συνέντευξη τύπου, όσοι είχαμε και υποχρέωση άλλωστε. Αυτό έγινε 12 το μεσημέρι. Στις 2 το μεσημέρι μεταφέρθηκαν μηχανήματα έργου στο συγκεκριμένο έργο. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, άρχισαν εντατικά οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι τα τελευταία χρήματα δόθηκαν στις 21 του 25.
0: Mm-hmm.
1: Και επί 20 μήνες δεν έγινε τίποτα απολύτως. Πώς μετά από 20 μήνες εντατικοποιήθηκαν αυτές οι εργασίες?
0: Άρα,
1: και εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: ποιος θα πιστοποιήσει τις εργασίες και ποιος θα παραλάβει το έργο?
0: Άρα,
1: διότι η συμβατική υποχρέωση, συμβατική,
0: ναι,
1: υποχρέωση,
0: mm-hmm,
1: έχει λήξει από τις 9 έκτου του 2024.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε θα μπορούσε οι υπηρεσίες σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή να κάνουν την επικαιροποίηση των τιμών.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν, και τι σημαίνει επικαιροποίηση τιμών? Όταν παρουσιάστηκε μετά τη δημοπρασία η ενεργειακή κρίση, οι εργολάβοι ανά την Ελλάδα διαμαρτυρήθηκαν ότι οι τιμές που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές και δεν επαρκούν για τα έργα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν δόθηκε η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις τιμές των υλικών και αυτό μπορούσε να γίνει μέσα στη συμβατική υποχρέωση που για το συγκεκριμένο έργο μέχρι τις 9 έκτου του 24 μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές που εδώ ανέρχονται σε 284.000 ευρώ και στη συνέχεια να ζητήσουν επιπλέον πίστοση για να μπορέσουν να πληρώσουν τον εργολάβο. Τώρα λοιπόν τι μας λέει ότι το έργο δεν έχει αποπληρωθεί και υπολείπεται ένα ποσό 284.000. Μιλάμε για αυτά τα λεφτά τα οποία δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ. Όπως ακριβώς ζήτησαν 1,5 εκατομμύριο για τα υδρόμετρα στην τηλεμετρία και δεν δόθηκαν, απορρίφθηκε το αίτημα, έτσι και αυτό το αίτημα θα απορριφθεί αν και ποτέ κατατεθεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Ξενό, το θέμα στο πού πήγαν τα χρήματα έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι στην ανάδοχο εταιρεία, το είπε 2-3 φορές ο Δήμαρχος. Αλλά το ζήτημα για εσάς είναι ότι υπάρχει ένα προπληρωμένο έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι εκτός λειτουργίας. Και το ερώτημα είναι γιατί προπληρώθηκε.
1: Εμείς δεν αμφισβητήσαμε ποτέ ότι θα είναι στην ανάδοχο εταιρεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι δεν βάζει το χέρι του κάποιος, δεν βάζει το χέρι του κάποιος μέσα σε ένα σιρτάρι και παίρνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχει ονοματεπώνυμο που εκδόθηκε το ένταλμα και προφανώς πιστώθηκε ο λογαριασμός του δικαιούχου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι που πήγαν τα λεφτά. Τι κάνανε αυτά τα λεφτά 20 μήνες.
0: Δηλαδή 20 θέλετε να πείτε οι συγκεκριμένες πληρωμές σε ποιες εργασίες
1: ακριβώς
0: αντιστοιχούν.
1: Από τη στιγμή διότι ένα έργο, αυτό το έργο για να ολοκληρωθεί, για να είναι ολοκληρωμένο και να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, θα πρέπει να πάμε στη Λούχα και στο Γύρι, όπως χαρακτηριστικά είπα, να ανοίξουμε τις βρύσες και να τρέχει νερό.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αλλά υπάρχει μεγάλη αφισβήτηση αν ενωθήκαν οι σωστές μέσα στα σπίτια που κατασκευαστήκανε και είναι ακόμη χωρίς πορτοπαράθυρα και δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα μέσα για να λειτουργήσει ως αντλιοστάσιο. Τι μας λένε λοιπόν ότι το έργα συνεχίζονται και θα κατασκευαστούν. Και εν πάση περιπτώσει με ποιο χρόνο περαίωσης του έργου.
0: Ναι.
1: Μέχρι πότε το έργο αυτό θα δοθεί σε πλήρη λειτουργία.
0: Πάντως ο κύριος Στασινόπουλος, ναι, ναι, ο κύριος Στασινόπουλος το είπε, δεν έχει παραδοθεί το έργο, δεν έχει ολοκληρωθεί,
1: το γνωρίζουμε ότι δεν έχει παραδοθεί.
0: Ναι, δεν έχει παραδοθεί, ναι, προφανώς.
1: Εμείς το γνωρίζουμε αυτό, απλά στην έρευνα που κάναμε, όλα αυτά τα στοιχεία που μαζέψαμε σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό στάθηκαν σε όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν την νομιμότητα του έργου.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν καταδικάσαμε κανέναν, ούτε επιρρύψαμε ευθύνες σε κανένα. Να έρθουν οι υπηρεσίες και να ελέγξουν την νομιμότητα του έργου.
0: Είπατε όμως
1: και σύμφωνα με τα, με τα πορίσματά τους που πρέπει να είναι οικονομικό το πόρισμα, τεχνικό το πόρισμα, και εν πάση περιπτώσει αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
0: Ναι, και είπατε
1: αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: και αυτή τη δουλειά κάνουμε όσο μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Είπατε πάντως ότι αν αποδειχθεί ότι δεν λειτουργήσαν όπως πρέπει βάσει νομοθεσίας και τα λοιπά και οι υπηρεσίες του Δήμου, ας χάσει και κάποιος τη δουλειά του, αν ευθύνεται.
1: Προφανώς. Φυσικά, θα κρυφτούμε ή θα χαϊδέψουμε αυτιά.
0: Ναι, όχι, εγώ...
1: Και αν οι υπηρεσίες δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους,
0: για αυτούς που υπέγραψαν, ναι.
1: Προσπαθεί να βγάλει τις ευθύνες από πάνω του, μην τζαλακωθεί το κουστούμι του κοινωνικού του κάθος πρεπισμού και να το ρίξει στις υπηρεσίες. Λες και εμείς θα φοβηθούμε εάν οι υπηρεσίες έχουν ευθύνη, είτε πιεστήκανα, είτε εκβιαστήκανε, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και υπέγραψαν εκεί που δεν έπρεπε να υπογράψουν. Εάν λοιπόν αποδειχθεί κάτι άσχετος, τι να κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός υπεύθυνος των πάντων.
0: Καταγγείλατε και εκτεταμένες κακοτεχνίες, το είπατε και πριν, ότι έχει τοποθετηθεί ο αγωγός σε πέτρες, πάνω σε πέτρες, σε ξύλα, σε σίδερα.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό μένει να αποδειχθεί από τους τεχνικούς που θα κάνουν και το σχετικό έλεγχο.
0: Εγώ θα επι... θα...
1: Αλλά
0: θα...
1: η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή αυτή είναι και είναι μάλιστα ορατή διαγυμνού αυταλμού. Εμείς δώσαμε όλα τα στοιχεία στην δημοσιότητα, τεκμηριωμένα, με αριθμούς ανάρτησης και με υπογραφές, και ζητήσαμε εντωμεταξύ για το τελευταίο ένταλμα το μεγάλο των 807.000, έχουμε ζητήσει να μας προσκομίσουν όλα τα παραστατικά. Γιατί εκεί θα φανούν και οι επιμετρήσεις και ποιος έχει υπογράψει και τα υπόλοιπα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν το έχουν κάνει και αν δεν το κάνουν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα προσφύγουμε στον εισαγγελέα για να πάρουμε εισαγγελική εντολή.
0: Στο μεταξύ...
1: Ας να είμαστε ξεκάθαροι, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτά τα λέμε εκ των προτέρων mm-hmm. και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
0: Όποιος και αν είναι
1: έκαμε...
0: αυτός.
1: Και προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση ναι. ότι εκτός από το Δήμαρχο δεν μίλησε κανένας από την πλειοψηφία. Όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος τα αποδέχονται, είναι πρόκτηση αυτή και δημόσια πρόκτηση, τα αποδέχονται ή δεν τα αποδέχονται.
0: Προφανώς
1: συμφωνούν ή δεν συμφωνούν.
0: Εσείς πώς το ερμηνεύετε δηλαδή?
1: Εγώ δεν θέλω να δώσω καμία απολύτως ερμηνεία. Εγώ δεν θέλω, θα περιμένω όμως και θα προκληθούν και πάλι για να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου θέματος και δεν είναι το μοναδικό θέμα που έρχεται. Είναι και άλλα που έρχονται στην πορεία και θα ακολουθήσουμε την άδεια ακριβώς διαδικασία. Και ας προσπαθεί ο Πρόεδρος να δικαιολογήσει μια καταδικασμένη και αποτυχημένη πολιτική. Διότι αναλώνει το πολιτικό του κεφάλαιο. Και είναι κρίμα αυτό γιατί είναι νέος άνθρωπος.
0: Για τον κύριο Πλέσσα αναφέρεστε τώρα.
1: Για τον κύριο Πλέσσα αναφέρομαι.
0: Ναι. Τώρα,
1: λειτουργεί ως εκπρόσωπος τύπου του Δημάρχου για της πλειοψηφίας.
0: Αναμένεται το πόρισμα, έτσι, το αρχικό πόρισμα από τη διαχειριστική. Έτσι. Θα δούμε.
1: Και μετά δεν είναι το μοναδικό. Έρθουν και άλλα πόρισματα.
0: Μιλάω για τον. Ναι, για πείτε μου, μιλάω για τον αγωγό στα ορεινά.
1: Ναι, ναι, για ποια άλλα πορίσματα.
0: Για ποια άλλα πορίσματα αναφέρεστε?
1: Είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι η Επιτροπή εννοείτε... Δημοσιονομικού Ελέγχου.
0: Ναι, από άλλες αρχές εννοείται. Ναι.
1: Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Είναι η Διαχειριστική Αρχή που έρευνα το πόρασμα του συγκεκριμένου. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έχουν και εσωτερικών που θα το χρειαστεί, διότι υπάρχει από ό,τι πληροφορούμε και σχετική επερώτηση στη Βουλή ναι. και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Κλείνοντας, εγώ θα το θέσω το ερώτημα, υποθετικό είναι. Εντάξει. Εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, να το πω έτσι απλά, θα πείτε δημόσια ότι η εκτίμηση για την υπόθεση αυτή ήταν λανθασμένη για το έργο των ορεινών?
1: Δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα υποκειμενικό ούτε θέμα εκτίμησης.
0: Όχι βέβαια. Δεν...
1: Υπάρχουν,
0: ναι,
1: πραγματικά... υπάρχουν πραγματικά περιστατικά και γεγονότα mm. που πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναδείξουμε από τη στιγμή που το ψάξαμε και έπεσε στην αντίληψή μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η δουλειά μας και πιστεύω ο κόσμος καταλαβαίνει και από ό,τι εισπράττω το επικροτεί αυτή τις ενέργειες mm-hmm. που κάνουμε. Δηλαδή τι κάνουμε, πρέπει να σιωπούμε ή να αποδεχόμαστε αμάσιτα ό,τι μας λένε κάθε φορά που ερωτούσαμε τι γίνεται με το έργο. Επειδή 2 χρόνια μας λένε, επί 3 χρόνια μας λένε μην ανησυχείτε, θα συνεχίσει την άλλη εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, ολοκληρώνεται. Και εμείς βλέπαμε τις σωλήνες πεταμένες επί 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τι να κάναμε, θα έπρεπε να επαναπαυθούμε επ' αυτού?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξένο, αφήνω τον επίλογο σε εσάς για να κλείσουμε.
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αναμένετε. Να πω, ούτε θέλω να μιλήσω για ψευτοαπειλές και άλλες τέτοιες ιστορίες. Αυτά τα κρίνει η κοινωνία και τα κρίνει και η ιστορία.
0: Για ποιες,
1: όποιος είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος και είπε ότι θα φέρει εταιρεία από την Αθήνα να μας ασκήσει διώξεις. Ο συνδυασμός ο δικός μας δεν εκφυάζεται, δεν απειλείται και δεν εξαγοράζεται. Πολύ περισσότερο ο Γιώργος Τσουρνάκης, ο οποίος φέρει, κυρίως στο επαρόδο, DNA κριτικό. Ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξένο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, με το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δύναμη Ελπίδας μιλήσαμε, τον κύριο Ανδρέα Ξένο.

0: τούτο και κέρ μη δά.
1: Είναι βέβαιο, εντάξει, ότι το θέμα αυτό με τον αγωγό των ορεινών δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα, γιατί όταν έρθει το αρχικό πόρισμα από τη διαχειριστική, θα δοθούν μετά οι απαντήσεις από τον Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, τις υπηρεσίες του Δήμου. Μετά θα έρθει το τελικό πόρισμα, θα γίνει πάλι ενημέρωση και σίγουρα έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Το βασικό πάντως για το οποίο συμφωνούν απαντές είναι ένα. Είναι ένα και μοναδικό. Αυτό το έργο είναι ζωτικής σημασίας. Ζωτικής σημασίας για τα χωριά της ορεινής Ακίνθου. Πρέπει να τελειώσει, πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να δοθεί νερό στα ορεινά, σε κάθε περίπτωση. Όταν λέω σε κάθε περίπτωση, δεν εννοώ με οποιονδήποτε τρόπο και όχι νόμιμα κτλ. Έτσι, προφανώς με τους νόμους που διέπουν τα δημόσια έργα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε να ολοκληρώνεται. Να δουν αυτοί οι άνθρωποι νερό στα σπίτια τους. Από τη βρύση εννοώ. Μέσω αγωγού.

Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της εκπομπής. Να πούμε ότι από προχθές ξεκίνησε και η δοκιμαστική λειτουργία των 11 έξυπνων σχολικών διαβάσεων που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στο μουσικό γυμνάσιο, στο δεύτερο δημοτικό, το τέταρτο, το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο, το πρώτο δημοτικό, στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο, στην Παναγούλα, στις εργατικές κατοικίες, στο πέμπτο δημοτικό, στον Άγιο Κήρυκα, στο ΕΠΑΛ και στο δημοτικό του Κατασταρίου. Πρόκειται για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για να είναι ασφαλέστερη πολύ απλά η διαδρομή των παιδιών προς και από το σχολείο.

Επαναλαμβάνω ότι την Δευτέρα που έρχεται, 5 Οκτωβρίου, έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη στην Κέρκυρα, με ένα και μόνο θέμα. Σημαντικό θέμα, έτσι, είναι η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Ίδρογων Ανθράκων, ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο.

Κοντά μας ήταν και σήμερα η Levante Ferries. Τέσσερα δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Από εκεί έχετε τη δυνατότητα και είναι η πιο εύκολη διαδικασία, πιο απλή, που μπορείτε να κάνετε για να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, χωρίς κανένα απολύτως άγχος. Πράτη σωστά, επισκεπτόμενος στο Μπράτη, γιατί ο Μπράτης έχει όλα τα είδη. Όλα τα είδη που θέλεις για να διακοσμήσεις και να μορφύνεις το σπίτι σου, με νέα χαλιά και μοκέτες, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα, σεντόνια, λευκά είδη, φωτιστικά, βρεφικά είδη, ανατομικά στρώματα τα καλύτερα παγκοσμίως, της Elite Strom και πάρα πολλά άλλα είδη. Σε εξαιρετικές τιμές όλα και καθημερινά αρκετά είδη σε προσφορά, σε μεγάλες προσφορές.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη. Θα πω και πάλι καλό μήνα σε όλους. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Που σημαίνει να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Stigma Radio. Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλι Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλι Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Στίγμα 98,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Και έτσι χωρίς να το καταλάβουμε μπήκαμε στον Οκτώβριο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και όλα χειρότερα. Μεγάλη κακοκαιρία.

και μάλλον είναι εικόνες που τις ζήσουμε σχεδόν όλοι το χειμώνα που έρχεται, γιατί μετά τις φωτιές δεν έχει γίνει τίποτα. Συνήθως μετά από μεγάλες πυρκαγιές το μοναδικό πράγμα για το οποίο φροντίζουν είναι να ανοίξουν δρόμοι για να μπουν ανεμογεννήτριες, να γεμίζουμε τις μπαταρίες της Βουλγαρίας.

κυβέρνηση ασχολείται μόνο με τις μετρήσεις της. Κάθε μέρα που ξυπνάει η κυβέρνηση, μιλάω για το σύνολο όλων όσοι απαρτίζουν την κυβέρνηση, το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να τις μετράνε ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη δημοτικότητα.

με την Τουρκία, αλλά καλά, ξέρετε τώρα, αγάπες και λουλούδια, φιλιούνται, αγαπιούνται, και μετά το αγαπιούνται υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να καταλήγει σε ούντε. Το Υπουργέ Άμυνας

εμείς στηριζόμαστε στο Ισραήλ, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί η κυρία Κιλφόιλ το είπε πολύ ομά. Μετά τη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση δεν απάντησε, αυτή την περίοδο κάνει νύχια και είναι πολύ αποσχολημένες οι νυχούδες στο Μαξίμου, οπότε δεν τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε ανακοινώσεις, γιατί πρέπει να τη δώσει τα νύχια τους. Μάλλον ετοιμάζουν

αυτή η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι, λέει, κάτι που το ζητούσε εδώ και πολύ καιρό η αγορά, και ευτυχώς ο Πιερακάκης ή ο Μητσοτάκης, θα σας γελάσω, ο Πιερακάκης πάντως.

ιδέες της αντιπολίτευσης που έχουν πρωτοσέλιδο και με θετικά σχόλια. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να γίνει αυτό, οπότε τα χωράκια έκαναν καλή δουλειά. Επίσης υπάρχει και το άλλο, το οποίο δεν το λένε, ότι όσοι είχαν μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να πάνε σε 120 δόσεις. Να μην πεθάνουν και τα founds, ξέρετε πως είναι αυτά.

τον σερβίρουν αυτές. Δεν γλιτώζει με τίποτα. Ούτε με κρεμούλα, ούτε με τίποτα. Η ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων θα βάλει φρένο στους servicers. Ξέρετε, θα τους βάλει αυτό το δαχτυλίδι που μπαίνει σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος και η διείσδυση γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτή λοιπόν η ρύθμιση θα έρθει

Και επειδή λένε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν το Θεό τους, αντιθέτως τον έχουν το Θεό τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, ο οποίος, αν θυμάστε, δεν έκανε το σταυρό του, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Μετά βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ με τον Ιερώνυμο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πρόκειται να επισκεφθεί ιδιωτικός, παρακαλώ, το Άγιον Όρος. Ναι. Θα πάει να κάνει τον Σκίβι Wonder και θα σκύβει μπροστά σε εικονίσματα, σε ηγούμενους, προηγούμενους και καθοδηγούμενους.

λένε ότι δεν θα πάρει μαζί του φωτογράφο, αλλά δεν θα έχει ένα κινητό να βγάλει selfie, θα το κάνει. Ναι, γιατί πάει. Ναι, μην μου φάει τους πιστούς ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Καλεστιανού, το έχει χάσει το Άγιον Όρος. Οπότε ευκαιρία για τον Αλέξη να παίξει λίγο το καλέ καλέ εσύ με το μαύρο το ρηχτό τηλεφωτιά του τσαντάκι σου. Το σκύψε ευλογημένο.

Τώρα τι απομένει, να δούμε τι θα κάνει ο Ανδρουλάκη. Να δούμε τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπρατσέτουμε τα σποτάδες και να χορεύουνε καν. Ναι, γιατί κάνετε, καν θα κάνει.

Τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο δηλαδή, θα γίνει στην Πολωνία η συνάντηση κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ λοιπόν παγκόσμιος ηγέτης είναι και δεν αμφισβητείται, γιατί αν τον αμφισβητήσει κανείς, μαύρο πορτοκαλί με ικάπ που τον έφαγε, αποκλείει σημαντικούς συμμάχους από αυτή τη συνάντηση. Έως τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία δεν έχουν προσκληθεί.

Προθέσω ότι η κυρία Γκυλφόιλ θα πάρει τον Τραμπ τηλέφωνο και θα του πει: κοίτα, κάλεσε και την Ελλάδα, γιατί ένδιο κάτω, ένδιο κάτω. Η Ελλάδα είναι guest master, οπότε Ντόναλντ, κάλεσε τον. Εντάξει, μην του πιάσει το χέρι, για το καλό σου το λέω αυτό. Μην του πεις ούτε καν καλημέρα, αλλά κάλεσέ τον. Και άφησέ τον να περπατήσει δίπλα σου, όπως την άλλη φορά. Να πει ένα μονόλογο από αρχαία τραγωδία, όποια ξέρει. Συνήθως ξέρει το Αρνάκι Άσπρο και Παχύ. Μεγάλη τραγωδία, γιατί έχει δολοφονήσει 500.000 αρνάκια. Γιατί αρνήθηκε να τα εμβολιάσει. Οπότε μάλλον

Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν ο Τραμπ έχει δει με καλό μάτι την Ελλάδα, γιατί με πολύ καλό μάτι βλέπει την Αλβανία. Εκείνη οι καλές δουλειές.

αυτό που φέρνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στο τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη ΖΑΚΙ. Τα κτέβαρτα Καστάνιες έχουν δημιουργήσει έναν υπερσύγχρονο σταθμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και ποιοτικές επιλογές στη ΖΑΚΙ. Έχουν επενδύσει στο κορυφαίο εξοπλισμό παγκοσμίως, διασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια και εγκυρότητα σε κάθε μέτρηση. Έχουν εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Τα κτέβαρτα Καστάνιες είναι στην περιοχή του αεροδρομίου, στο Καλαμάκι, στο δρόμο με τα εργοτάξια σκυλοδόματος. Εκεί λοιπόν γίνονται έγκαιροι έλεγχοι με βάση τον πιο καινοτόμο τεχνολογικό έλεγχο, φιλική άμεση εξυπηρέτηση, με πλήρη σεβασμό στο πρόγραμμα και το χρόνο σας. Κτέβαρτα Καστάνιες, 2695033363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής.

0: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Στράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακραμάνης. Εκκίνησε τη διαδικασία επιλογής των μελών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Έστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Φλωρίδη, και του ζητάει να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψήφιων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου, προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση. Θα είναι τύπου όλοι

0: Ο κύριος Τριαντόπουλος θα βγει καθαρός, είναι σίγουρο. Ο κύριος Αγοραστός είναι καμένο χαρτί, δεν υπολογίζουν για τίποτα, δεν πρόκειται να εκπροσωπήσει πουθενά
1: σινιωρίνα
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Si. Ελεοφάτο. Μαρμελά.
0: Οπότε στην πειρά αυτός και αυτές οι αμαρτίες του, ενδεχομένως και κάνα δυο άλλοι.

τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στεναχωριέμαι γιατί μετά από αυτό δεν πρόκειται να πάει για περιοδία και ο κ. Μητσοτάκης. Και λυπάμαι πάρα πολύ αυτούς που θα στείλει. Sou cidadã do mundo e não me prendo a nada. Φαντάζομαι χαρά που θα κάνει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα επισκεφτεί την πλημμυρισμένη γη καταγγέλλοντας και ευελπιστώντας. Διότι ισχύει στην πολιτική

0: Άλλωστε ο Κυριάκος έχει άλλα προβλήματα ενδοοικογενειακά, γιατί μετά την επανάσταση της αδελφής Ντόρας έχουμε και την επανάσταση του ιού της αδελφής Ντόρας και ως Δημάρχου Αθηναίων.
1: Cachaça de jambu, pedaço do céu.
0: Είναι αυτό που λένε το σόι σου.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου. Θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητάει ο πελάτης και ξέρει πού απευθύνεται το κατάλημά σου. Αυτό σημαίνει σωστή διαχείριση. Καθημάστε πάντα ότι ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και αν αποτανθείτε σε αυτούς, ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. Premium Vacation Homes. Είναι ο Σαμπελόκηπος στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2-6-9-5-0-44-107. Εάν ο πελάτης ζητήσει προσωπικό, είναι σε θέση να το εξασφαλίσουν. Γιατί πάμε. Το Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

παγκόσμια πρεμιέρα. Είναι σήμερα στους κινηματογράφους στην μουσική. Είναι ταινία του με δύο φορές τιμημένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου. Είναι το Ντίγκερ. Είναι μια μαύρη κομμωδία. Είναι μια απίστευτη σάτυρα. Είναι μια ταινία που η πραγματικότητα την ξεπερνά. Με έναν σούπερ στάρ πρωταγωνιστή, τον Ντόμ Κρούζ αγνώριστος, μεταμορφωμένος σε κάτι που ούτε μετά από 20 χρόνια δεν θα τον θυμίζει. Όλες οι κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα μιλούν για μια μεγαλειώδη ερμηνεία. Λένε ότι κάτι τέτοιο

Είναι μια πολύ φιλόδοξη ταινία. Θα σας θυμίσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Στην αρχή θα πιστέψετε ότι ο Tom Cruise είναι ο Donald Trump.

ταινία έχει μια απίστευτη τρέλα. Είναι μια σκληρή, θα έλεγα, αποτύπωση του καπιταλισμού και των τραγικών επιπτώσεων που έχει ο καπιταλισμός στο περιβάλλον. Καταδεικνύει την πολιτική γελοιότητα. Είναι μια ταινία που ή θα την λατρέψεις ή θα την απορρίψεις, ανάλογα με τα πιστεύω σου. Αλλά θα σε κρατήσει καθυλωμένο στη θέση σου. Είναι μια ταινία που θα καθίσει απέναντι στην Οδύσσια του Νόλαν. Θυμηθείτε τις αντιδράσεις απέναντι στην ταινία, κυρίως από ανθρώπους που δεν την είχαν δει, που έλεγαν μα είναι δυνατόν να βάλει ένα τραβεστή να υποδύεται τον Αχιλλέα, ενώ ο Αχιλλέας δεν υπήρχε στην ταινία. Κάπως έτσι στην αρχή θα λέτε, είναι δυνατόν να γελοποιεί τόσο πολύ τον Τραμπ ενώ δεν υποδύεται τον Τραμπ, και όταν δείτε αυτόν που υποδύεται τον πρόεδρο της Αμερικής, απίστευτη ερμηνεία από τον Γκούντμαν, που δεν είναι ο Τραμπ βέβαια, θα μαζευτείτε λίγο στη θέση σας, τύπου τη μαλακία σκέφτηκα. Ο Τραμπ λοιπόν υποδύεται έναν αδυσόπιτο μεγιστάνο του πετρελαίου, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως μέσω της εταιρείας του στη Γρυλανδία, σας θυμίζει κάτι αυτό, και ένας υπάλληλος τον προειδοποιεί ότι οι εξορίξεις εκεί πέρα έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο ρήγμα σε ένα παγετώνα που απειλεί με οικολογική καταστροφή τον πλανήτη, καθώς θα οδηγήσει σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν ο τύπος, αντί να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του, κάνει το εξής απίστευτο. Αρπάζει την ευκαιρία και προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από την καταστροφή που ο ίδιος έχει επιφέρει. Γι' αυτό σας λέω, θα σας θυμίσει πάρα πολλά. Όλα αυτά με αντιδράσεις, με μια σάτυρα που πολλές φορές θα γελάσετε, πολλές φορές θα κλάψετε, θα τρομάξετε. Είναι μια υπερπαραγωγή παρόλα αυτά. Είναι μια ταινία βαθιά σκληρή, ενταγμένη στην εικόνα μιας υπερπαραγωγής. Ενώ blockbuster που δεν είναι blockbuster, αλλά είναι και blockbuster. Το Ticker λοιπόν είναι κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και κάθε βράδυ στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νίκας, εκτός Σαββάτου καιρού επιτρέποντος. Σήμερα είναι μια μεγάλη παγκόσμια πρεμιέρα στο νησί. Στην Αμερική και σε πολλές χώρες θα προβληθεί από αύριο η ταινία.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2 και 39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1 και 10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

κανονικά το νησί και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό αύριο έπρεπε να έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη γιορτή προς τιμή του ναυαγίου. Σαν αύριο εκείνος ο δυστυχισμένος Παναγιώτης πήγε και άραξε εκεί που άραξε και δημιουργήθηκε κατά λάθος ένα σύμβολο που ανέβασε πολύ τη Ζάγηθο οικονομικά και την κατέβασε πάρα πολύ πολιτιστικά. Το ναυάγιο. Δεν θα έπρεπε να διοργανώσουν μια γιορτή? Να καλέσουν την κυβέρνηση, τους εδώ σωτήρες, που όλα λεφτά δίνονται και μία μελέτη πίσω από την άλλη και το αποτέλεσμα είναι τα μελέτητά τους. Ενώ ότι δεν μελετούν τις μελέτες. Που θα γίνει αυτό, που θα γίνει εκείνο, που θα γίνει το άλλο και θα σωτήθει το ναυάγιο. Κάτι λαμαρίνες έχουν μείνει. Και αν οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το χειμώνα είναι σωστές, μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα δούμε τις λαμαρίνες. Αλλά είμαστε αχάριστοι μωρό. Κι άμα χαθεί το ναυάγιο, πού θα έρχονται οι τουρίστες να δουν στη Ζάκυνθο? Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί θα στεναχωρηθώ κι εγώ, θα στεναχωρηθείτε κι εσείς, θα στεναχωρηθούν οι άρχοντες του νησιού, θα στεναχωρηθούν οι επιχειρηματίες του νησιού.

Τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα ζακεθινά σούπερ μάρκετ. Σας εύχομαι καλό μήνα. Και σας λένε ότι θα είναι για πάντα η καλύτερη φίλη της έψης. Είναι κάτι που το έχετε διαπιστώσει, που το τηρούν ευλογικά, που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φτηνά είναι. Μέσα στο μάρκετ, με προσφορές που δεν τελειώνουν ποτέ. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδου, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόφα, στους Κήπους. Το Κασενκάρι που είναι στην Αναπαύσεως και δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Εκεί να δείτε πόσα περισσότερα κερδίζετε.

Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3, που είναι τα Βουλάρη, στους Αγίους 40. Και στην πλατεία Σολομού, εκεί που είναι και ο αγαπημένος Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. 4 Δεμάρτη. Εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, ζητήστε στο ταμείο να σας βγάλουν μια εκδοτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε τις αγορές σας. Να, με κάτι τέτοια τα πλαίσια στο μάρκετ έχουν γίνει οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ παγκοσμίως αλλά και πάρα πολύ στη Ζάκυνθο. Συνεχίζεστε για δεύτερη εβδομάδα. Είναι ταινία στην καρδιά του Κτίνους με τον Brad Pitt και έναν σκύλο που θα σας κλέψει την καρδιά. Και ο σκύλος δεν είναι AI, σας το λέω, είναι κανονικός σκύλος. Μια άγρια και συγχρόνως πολύ γλυκιά ταινία. Μια ταινία επιβίωσης ενός βετεράνου του πολέμου. Και ενός σκύλου ο οποίος μετά από ατύχημα στον πόλεμο έχει μηχανικό πόδι. Είναι απίστευτο το πως παίζει το... Μια ερμηνεία από τον Brad Pitt συγκλονιστική. Οι σκηνές που ο Brad Pitt κοιτάει το σκύλο και μιλάνε, έχεις την εντύπωση ότι μιλάει και ο σκύλος. Δηλαδή παίρνει πολλά μπόνους η ερμηνεία του Brad Pitt από το σκυλί. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη εβδομάδα η ταινία στην καρδιά του Κτίνους. Με νέα ώρα τώρα. Πήγε στις 8 για να μπορέσουν να το δουν αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στις 10. Έτσι λοιπόν από σήμερα και για μια εβδομάδα μέχρι την επόμενη Τετάρτη, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος, η ταινία στην καρδιά του Κτίνους,

Έχουμε πει κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Εχθές ανακοινώθηκαν 20.870 προσλήψεις. Βάλε τώρα που γυρίζει.

γυρίζει, αλλά δεν κερδίζει. Ας πούμε αυτή η αύξηση των 72 δόσεων που πήγε στις 120. Μετά από την ασυδοσία των founds και των servicers που λαϊλάτισαν περιουσίες και κατέστρεψαν ανθρώπους. Πολύ αργά για δάκρυα και πολύ αργά για ψήφους.

Βεβαίως από την άλλη υπάρχει αυτή η τεράστια γενεοδορία. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Αλήθεια, ποιος έχει δει κάτω πεταμένο στο δρόμο 5 λεπτά και έχει σκύψει να τα πάρει? Κρατική επιδότηση 5 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και φυσικά να μην ξεχνάμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος ήρθε ως φερτό υλικό από το κόμμα Ποτάμι και άρεξε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι άμα δεν έχεις λεφτά να βάζεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου, να παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς ο κύριος Θεοχάρης θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ποιο μέσο μεταφοράς θα πάρεις για να πας στη δουλειά σου και πώς θα γυρίσεις? Έχουμε γεμίσει αντουανέτες που τρώνε παντεσπάνι και δεν έχουν δει το τέλος και του Λουδοβίκου και της Εμπορνέτας. Η κάλπη αυτή τη φορά μπορεί να είναι γκυλοτίνα. Πέντε μαλακίες τέτοιες την ημέρα να λένε και θα σου πω.

στο νησί έχει έρθει το απόλυτο street food experience. Με noodles, sushi, αυτά τα bao buns, όλα αυτά τα φοβερά ασιατικά με τη γανιτά ριζιά, με εκπληκτικές σαλάτες. Σας άνοιξα την όρεξη, ε. Ωραία. Μιλάμε για το rock and roll. Είναι στη Τσιλιβή. Ανοίγει από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά έχει delivery. Οπότε κάνεις παραγγελία στο 2695022462 και το αγαπημένο σου street food έρχεται όπου κι αν είσαι. Μεγάλες μερίδες. Ολόφρεσκα υλικά φτιάχνονται καθημερινά αυτά και πολύ πολύ φιλικές τιμές. Rock and roll. Θα σου γίνει ο θυσμός. Αλλά μη στεναχωριέσαι. Έχει ένα τεράστιο κατάλογο που θα περάσει πολύ καιρός για να τον εξαντλήσεις, να έρθει σε επανάληψη. Οπότε είναι ο καλύτερος εθισμός της ζωής.

υπουργικό συζήτησαν και για τα στεγαστικά, όπου θα βάλουν φρένο σε εταιρείες διαχείρισης δανείων, άλλαξε

τραγουδάνε για χλίδα και για καλή ζωή. Όταν θέλει το λιγότερο 500 ευρώ το μήνα για ένα πολύ μικρό σπίτι και ο μισθός σου είναι 920 ευρώ καθαρά. Πολλές φορές και μεικτά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η σύζυγος του κυρίου Γεωργιάδη είχε πει πέρυσι ότι άμα θέλεις μπορείς, εγώ με 30 ευρώ ψωνίζω και μαγειρεύω όλη την εβδομάδα. Ή άλλους κατάτρων. Και δεν είναι ότι έχουν ζόρια ότι χαλάει τα λεφτά τους στα μπότοξ ο Άδωνης, γιατί να υποθέσω ότι δωρεάν του τα κάνουν.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάτι.

επιχειρήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Και αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στην κυβέρνηση συνεχίζονται. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άκυλος Συρίγος, μίλησε για υποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην τουρκική παρενόχληση στο ερευνητικό σκάφος στην Κάσο και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Πρώην υπουργός ο κύριος Συρίγος. Αναφέρθηκε στην παρουσία των τουρκικών πολεμικών πλοίων στην Κάσο για να αποτρέψουν τις έρευνες

γιατί η κυβέρνηση θεώρησε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο. Αλλά ο διάλογος με την Τουρκία περνάει από το διάολο και δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Άρα τον ήπιαμε και όπως φαίνεται θα τον ξαναπιούμε και μπορεί να πνιγούμε αυτή τη φορά. Και μαζί με εμάς θα τον πιει και ο Μακρόν. Και ο Μακρόν μεταξύ μας θα...

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος, εκεί που γίνονται μόνο μη επεμβατικές θεραπείες. Είναι και για γυναίκες και για άντρες. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη εδώ και πολλά χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Με τα τελειότερα μηχανήματα που υπάρχουν στον κόσμο στον τομέα της αισθητικής, αυτή την περίοδο δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο βαθύ καθαρισμό. Γιατί ο βαθύς καθαρισμός είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό βήμα σε κάθε ρουτίνα ομορφιάς. Απεγκλωβίζουν τους πόρους, ρυθμίζουν τη λιπαρότητα και επαναφέρουν τη χαμένη φρεσκάδα στο πρόσωπό σου. Γιατί πρέπει να το ξέρεις. Η καθαρή επιδερμίδα είναι η πιο όμορφη επιδερμίδα. New Life Beauty Club. Είναι Κρεωναρίου 42, 2695022820.

έρθει αντιμέτωπος με καταστροφική κακοκαιρία στη Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης ξεκινάει διήμερη περιοδία. Θα επισκεφτεί δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.

εκεί που η δεξιά είναι λίγο των άκρων και οι φωνές έχουν ψωθεί, θα κάνει περιοδία κατευνασμού. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη είναι πολύ περήφανη γιατί θα κατέβει ως υποψήφιος ο κύριος Φλωρίδης, που ήταν πολύ Πασόκ, αλλά τώρα είναι πολύ Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι πολύ Μητσοτάκης. Και όλοι οι Νεοδημοκράτες του νομού Θεσσαλονίκης φυσικά θα ψηφίσουν Φλωρίδη. Γιατί είναι κρυφό Πασόκι και μπερδεύονται λιγάκι, γιατί και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Πασόκι ήταν, είναι, θα σας γελάσει, ότι σημασία έχει. Πρασινίζει πάντως πολλές φορές από το κακό του, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή η εκλογική περιφέρεια λοιπόν είναι πολύ δύσκολη για τον Πρωθυπουργό και για το κόμμα γενικώς. Και ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς, γιατί τους παίζει με το μαρτύριο της σταγόνας.

στις 6.30 ένα απίστευτο παιδικό. Είναι ένα πανέξυπνο παιδικό που οι μεγάλοι θα το γλεντήσουν πάρα πολύ. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Είναι μια απίστευτη παροδία ταινιών τρόμων, φανταστείτε. Αλλά παίζει σε τέτοιο επίπεδο, δεν είναι σκεκτικό σε καμία περίπτωση, είναι πάρα πολύ γελαστικό. Αλλά οι μεγάλοι θα το απολαύσουν όπως απίλαυσαν και τα Minions. 6.30 κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα, στο κινηματογράφο Φόσκολο. Στις 8 συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Η ταινία που έχει πρωταγωνιστές τον Brad Pitt και το πιο ωραίο σκυλί που έχετε δει ποτέ σε σινεμά. Μια μεγάλη περιπέτεια και μια βαθιά ανθρώπινη ταινία στην καρδιά του κτήμα. Και στις 10 μια μεγάλη παγκόσμια πρεμιέρα. Η νέα ταινία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες, η νιάρη του Ντίγκερ, με ένα Τόμ Κρούζ όπως δεν έχετε δει ποτέ. Όλοι μιλάνε για την ερμηνεία του, όλοι λένε, γράφουν ότι έχει σίγουρο στο τσαπάκι του το Όσκαρ. Είναι μια ταινία που συνδυάζει τη μαύρη κωμωδία, τη σάτυρα και την ταινία καταστροφής. Είναι μια μεγάλη παραγωγή που θα σας θυμίσει πάρα πολλά και πάρα πολλούς. Είναι μια ταινία που θα σας γοητεύσει και θα σας εκνευρίσει. Ήδη λένε ότι τέτοιες αντιδράσεις μόνο η Οδύσσια του Νόλαν είχε προκαλέσει στο σινεμά. Όλοι γράφουν ότι είναι μια σπουδαία ταινία από ένα σπουδαίο σκηνοθέτη. Αφορά την ιστορία ενός πετρελαιά ο οποίος κάνει εξορίξεις στη Γρυλανδία. Κάτι λέει αυτό, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή εκεί με τις εξορίξεις ένα μεγάλο κομμάτι από παγόβουνο αποκολλάται και πηγαίνει ολοταχώς προς την Ευρώπη, πανικοβάλλεται ο πετρελαιάς, μιλάει με τον κάφρο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ξέρεις ποιος είναι από τους δύο, ο Τραμπ βασικά, εκείνη η γοητεία της ταινίας, και αποφασίζει να το παίξει σωτήρας του κόσμου και να αποτρέψει την καταστροφή για την οποία αυτός είναι υπεύθυνος και να πει το γνωστό δοξάστερο. Το Ντίκερ λοιπόν κάθε βράδυ είναι στις 10 στο Φόσχολο, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ στις 8 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου. Και δεν τελειώνουμε. Καλή συνέχεια, καλό μήνα να έχετε, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στο Στίγμα 95.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως.
3: Μπάζωμα υπήρξε.
2: Μισό.
3: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
2: Προσέξτε.
3: Και οι συγγενείς αυτών αναρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
2: Ναι.
3: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
2: Κύριε Γονό, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
3: Ναι.
2: Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ότι το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, ο οποίος και τα λοιπά, και πω, καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Καλύψτε το χώρο. Το μπάζωμα,
3: ναι,
2: δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
3: Όχι,
2: επειδή
3: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
2: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρίσιμότερη λέξη. Η έκτη.
1: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Ξέρω, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς.
1: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
4: Είναι πολύ ωραίο που δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
5: Καλά, απαντήσει δεν είχε.
4: Έδωσε
5: υπέρυψη,
4: απάντηση στην χαζά. Πορεία. Έδωσε, ναι, φοβερή απάντηση στην πορεία, θα την ακούσουμε. Αλλά το βλέπεις πώς ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί
5: στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης, βγαίνει, εκτίθεται. Και καλά κάνει. Ευτυχώς για μας. Ευτυχώς για μας. Εκτός ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού?
4: Όχι ότι έχει πολλές διαφορές,
5: όπου βγήκε καρέκλα. Σωστό.
4: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω, το πηγαίναμε στο Πασόκ. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις τώρα.
5: Μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
4: Ό,τι έρθει πρώτο.
5: Αφού, κύριε. Ναι.
4: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ό,τι έρθει πρώτο.
5: Ναι, σωστό.
4: Ναι, αυτό,
5: ή τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
4: Ναι, οπότε αυτό
5: ήρθε πρώτο. Αυτό. Σωστό.
4: Και γι' αυτό πήγε.
5: Οι ιδέες ήρθαν πίσω, τι να κάνουμε τώρα.
4: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάναμε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
5: Σκληρή λέξη είναι το πλημέλημα.
4: Ναι.
5: Για το οποίο πάνε τον Τριαντόπουλο.
4: Επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα.
5: Ναι,
4: φωτιστούν
5: και θα αθωθεί ο Τριαντόπουλος, αυτό θα γίνει.
4: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
5: Ξέρουμε.
4: Όταν
5: βλέπεις πάει για πλημέλημα.
4: Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε.
5: Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη να κάνουμε. Sorry.
4: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου, ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
5: Ναι.
4: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου που κάπου.
5: Και να ρίξουμε χαλίκι για να πατήσει.
4: Αυτές οι συναρτησίες και χιδαιότητες που λέει. Λοιπόν.
5: Και ο Άδωνης νομίζω δεν τα έχει πει αυτά.
4: Όλοι, ναι, αυτοί οι δύο τα έχουν πει.
5: Θα κομπόταν η Ελλάδα στην
4: Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε Κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
5: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα βάψουμε μαύρα.
4: Αν παίρνει ο καλός, αγωγός,
5: ναι, ναι.
4: Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ηδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει η περιοχή στοιχεία.
5: Δυο ταινίες στο Netflix να έχεις, δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: 22.
5: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
4: Δηλαδή οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει στο χώρο εκεί. Μάλιστα το πόρισμα του Οδοσάμι είπε ότι είναι ιερός χώρος.
5: Πολλό δε μάλλον να σηκώσεις και να μεταφέρεις υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
4: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους
5: μέσα,
4: εκεί, 57
5: με ανθρώπους. Κόκαλα.
4: Ναι.
5: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
4: Προφανώς.
5: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια είναι τα μόνα.
4: Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα
5: ναι, ναι, ναι.
4: Στο.
5: Με όποιους τρόπους.
4: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται. Τους έχουμε δει όλοι.
5: Κοίτα,
4: που παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Ακελαροπούλου.
5: Η Μπουλντόζα τρίχες δεν έχει όμως, να το πούμε αυτό.
4: Η Μπουλντόζα δεν έχει τρίχες, ναι, σωστό. Εντάξει.
5: Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει.
4: Έχει.
5: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλοιώνουν το DNA.
4: Ό,τι να, ναι, ναι, ναι. Ό,τι να,
5: τι να πρωτοθυμηθείς.
4: Πραγματικά.
5: Τι να πρωτοθυμηθείς.
4: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
5: Ναι.
4: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
5: Ούτε καν υπολογίζει. Ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
4: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, ναι, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας.
5: Ναι.
4: Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν λέω αν ήταν καλή κακή που ήταν ένα τίποτα, δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά. Ήταν εκεί για 4-5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος.
5: Πρόεδρος.
4: Τι κατάντια είναι
5: αυτή. Πρόεδρο τη λένε.
4: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή. Τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
5: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον τα νίκια μας.
4: Τι νίκια. Μα παίρνει σύνταξη και ως δικαστή, ναι, δεν ξέρω αν προβλέπεται και ως πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει. Είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για
5: να
4: γατζωθούν από καρέκλες.
5: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
4: Τι να προσφέρεις.
5: Την προσφορά τη βάλεις στην τσέπη της. Ναι. Αφού η προσφορά. Ωραία. Έχει να τη δώσει.
4: Κλείνει παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομική ερώτηση, αν ποια είναι η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
0: Και... Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
6: Είναι αποστήρωση του χώρου.
0: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
7: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
7: Ναι, βέβαια.
4: Να το πρώτο επιχείρημα. Λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακούς σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την Μπουλντόζα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν ξέρουμε πια. Σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
5: Κάποια
4: βρήκανε
5: στοιχεία.
4: Κόκαλα οι γονείς.
5: Αλλού.
4: Και ψάχναν κόκαλα.
5: Αλλού.
4: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρίσκει κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τι λείπει. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
5: Φλωρίδιο.
4: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού να λέει να εικάσει, όχι δικαστής ανακριτής.
5: Όχι,
4: ότι...
5: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
4: Θα μπορούσε να πει λείπει αυτό.
5: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
4: Ας το βάζει.
5: Ας έβαζε αυτό.
4: Ας το βάζει αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
7: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
7: Ναι, βέβαια.
0: Αποδεικτικά στοιχεία.
6: Θα φανεί αυτό.
7: Όχι, με συγχωρείτε.
6: Θα φανεί αυτό.
0: Μπορείτε τι να ερμηνεύσουμε και
7: εγώ μπορώ να υποθέσω
0: στοιχείο.
7: Ότι θα πέσει ναι. ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Στο βούλευμα μέσα.
0: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα.
7: Δεν αμφισβητώ. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι αλακάρτ. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα εδώ, ναι. το βούλευμα.
0: Το σκεπτικό.
7: Ναι, ναι, το βούλευμα, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
7: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
6: Mm-hmm.
7: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
7: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
6: Mm-hmm.
5: Δηλαδή το έχει στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και πατάμε τικ, τι λείπει, τι δεν λείπει.
4: Από σύγκρουση τρένων.
5: Από σύγκρουση, τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη.
4: Ναι.
5: Συγκεκριμένα με 57
4: νεκρούς.
5: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει.
4: Ακούσω.
5: Τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
4: Πραγματικά.
5: Και αυτό έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
4: Δεν τον νοιάζει.
5: Α.
4: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
5: Τελείωσε.
4: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
5: Ναι, αλλά ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ ο Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουν. Λείπουνε. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα, ήταν κάτω το πεδίο. Σαν βαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
5: Ναι.
4: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρένα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη, σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
5: Αφού δεν το λέει.
4: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, να μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτικά.
5: Ναι, είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
4: Νιώθει οι βουλευτές.
5: Πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε, θα βγει τετραετία.
4: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
5: Δεν είναι άνθρωποι. Εκεί.
4: Νιώθουν ωραία με αυτό που έγινε. Δηλαδή λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο μέσα όλοι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή του πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
5: Ναι. Αθώος εγώ. Πολύ. Μπράβο. Όχι. Ωραία να ρωτιέσαι.
4: Και ένα τρίτο.
5: Αγνός. Πολύ. Μ' αρέσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ότι ας πούμε αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το δωμάτιο τους, τις καριέρες τους.
4: Μαρεζιλεύονται.
5: Τους και τα συμφέροντα.
4: Μαρεζιλεύονται με αυτά που λένε. Γιατί λένε ασυναρτησίες.
5: Δεν μπήκαν για να μην ρεζιλευτούν.
4: Okay.
5: Ναι. Είναι μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις
4: πατάτες. Η αυτοπροστασία νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
5: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγαίνει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι. Θα λες εντάξει. Έχω ξεφτυλιστεί επαρκώς.
4: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει. Ναι. Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
5: Εντάξει, άμα τον εμπιστεύεται ο Κυριάκος, όμως εμένα μου φτάνει.
4: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνει.
5: Ποιος Κυριάκος.
4: Ένας είναι ο Κυριάκος, τα λέμε Κυριάκος. Βάλε και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
8: Κύριε Πεταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο που θα λέγαμε. Εμείς, ως κατηγορούμενοι. Τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν. Mm-hmm. Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
9: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, λοιπόν, υποστηρίζετε εσείς.
8: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
9: Εδώ οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταβρεθεί σε άλλο χώρο, στο Κουλούρι και αλλού. Βρήκαν ποστά αυτά... των παιδιών τους. Βρήκαν άλλα στοιχεία κτλ. Αυτά δεν είναι πολύτιμα.
8: Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
4: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
5: Αφού λείπουν.
4: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
5: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
4: Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
5: Είναι δουλειά μας.
4: Όχι, δουλειά μας είναι. Αλλά είμαστε εκεί.
5: Ξέρουμε τι γίνεται.
4: Δεν και λέει εδώ ο Φλωρίδης, ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουνε στοιχεία. Όχι, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
5: Ναι.
4: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
5: Αν γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
4: Πώς το λέει ο ποιητής, να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
5: Αυτός κοιμάται το βράδυ ήσυχα.
4: Καλέ, ναι. Ακούω κοιμάται.
5: Και... αυτό εγώ καταλαβαίνω τα ηχητικά που βάζουμε.
4: Μια χαρά και μπράβο.
5: Δεν έχει θέμα, είναι κομπλέ.
4: Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
5: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
4: Φαντάζομαι.
5: Καλά, έχουν βγάλει άλλου κι άλλου.
4: Από του πρώτου.
5: Έχουν βγάλει και τον Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
4: Νεοδημοκράτε που θα ψηφίσουν τον Πασόκο. Μπράβο. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
5: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
4: Και ο Λοβέρδο είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέα Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
5: Με τι μπογιέ τη Μωρή δεν όπω έτσι είδα τη φωτογραφία στο γραφείο του.
4: Όχι, δεν. Ποια μπογιά, δεν έχω.
5: Δεν του πετάξαν κάτι μπογιές στη Μόρι στο γραφείο εκεί που έχει κάτι
4: δεν ξέρω.
5: Πρόσφατα.
4: Όχι, δεν
5: έχει ένα πολιτικό γραφείο.
4: Αυτό είναι στο γραφείο. Νομίζω γραφείο έπιπλο.
5: Όχι.
4: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
5: Υπουργό. Ο Χρυσογονή κατεβαίνει.
4: Ναι, στην Δυτική.
5: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
4: Ναι, έχει βγει.
5: Έχετε επιλογές δηλαδή.
4: Όχι, οι
5: Νεοδημοκράτες.
4: Ναι,
5: να ψηφίσετε Πασόκου.
4: Που βρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκ είναι κάτι κακό και το βρίζαν.
5: Ναι.
4: Και ψηφίζουν τους υπουργούς.
5: Και αυτοί βρίζαν την Δημοκρατία. Αυτοί
4: ναι,
5: οι υπουργοί.
4: Όλοι αυτοί.
5: Τότε.
4: Και ο Λοβέρντος ήταν χειρότερο για το Μητσοτάκη ειδικά. Ναι. Καλά, εδώ ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίες. 14 πια είναι η φράση. 14 γενναίες τον Μητσοτάκη. Τον ναι. Έλεγε γόνο.
5: Ο γόνο.
4: Μετακλεμμένα
5: τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε κλέφτε και.
4: Ναι, κλέφτε και ψεύτε.
5: Και ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτε. Και το έχει το ίδιο κόμμα και δύο.
4: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
5: Δεν πληρώνονται.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Δεν πληρώνεται αυτό.
4: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
9: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Ναι. Το ότι όποιοι λένε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα ίδια ναι. κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή?
7: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
4: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι?
5: Αφού λένε το ίδιο.
4: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε, αν δεν ψάχναν οι ίδιοι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρούνε ίχνη από τα παιδιά τους.
5: Ναι. Ο άλλος κοίταγε, γιατί θυμάσαι από το δορυφόρο.
4: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος.
5: Ο
4: αδερφός. Το παίξαμε χτες που έψαχναν από το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
5: Βρήκαν
4: οστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη? Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
5: Και ούτε θα του γίνει.
4: Όχι, θα γίνονται σιγά. Να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι, γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
5: Για να έχουν απασφαλίσει αυτοί οι δημοσιογράφοι.
4: Και σου λέει.
5: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από τον Φλωρίδη.
4: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κάτω όλους.
5: Ναι.
4: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κάτω βόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
5: Και αν έρθουν οι σκεφτόμενοι τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε να σώζεται.
4: Ναι, δεν σώζεται.
5: Ναι, δεν σώζεται.
4: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
7: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς. Τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, επιτίθεται στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός, ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν,
0: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίες στο δικό τους ερωτημάτιο.
7: Όχι, να σας πω. Τώρα,
0: το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
7: Ναι,
0: να πείτε κάτι άλλο.
7: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
9: Μπράβο!
7: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
4: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση.
5: Είναι αυτή.
4: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
5: Πού ζει?
4: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
5: Να τα πει. Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
4: Ότι ήμουνα ο άνθρωπος που είπε
5: την πιο δικαιωμένη φράση. Εγώ λέω να το βάλει και στην αφίσα του.
4: Ναι, για τα μπάζα.
5: Για τα μπάζα.
4: Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι, γιατί ήταν στα μπάζα.
5: Νέα μπαζοκρατία.
4: Αυτό είναι η τίτλη της επόμενης παράστασης δική σου.
5: Μπα, όχι, αλλιώς θα την πω.
4: Α, δεν την πεις μπαζοκρατία.
5: Λες.
4: Μπα, δεν ξέρω.
5: Όχι.
4: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
5: Ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
4: Άντε πάλι ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα
5: είναι. Τετάρτες.
4: Άντε πάλι ξανά τα
5: ίδια. Δεν είναι ζαλάδα από τώρα, με ρώτησες. Με προκάλεσες.
4: Ναι.
5: Όταν παίξεις το τρέιλερ θα πεις ζαλάδα.
4: Κάτσε, έχουμε έκτακτη είδηση. Θα πάμε στο.
5: Δημήτρη Σκουλούδη, στην Κρήτη.
4: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρίας αγνοείται ένας κτηνοτρόφος. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε, γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς, μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο άτυχος που είχε πάει στο πυμνιοστάσιο του για τα ζωντανά, για τα ζώα του, ήταν νεκρός σκεπασμένος από φερτά υλικά τα οποία είχαν σεθεί και τον είχαν σκεπάσει. Αυτή είναι η τελευταία είδηση που έχουμε. Προς το παρόν το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται.
4: ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί, ήταν πολύ δυνατή.
10: Και δυστυχώς από ό,τι λένε ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο έτσι γενικά τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι μιλάμε για περιοχές, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στην Ενδοχώρα, οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα, ότι εξαφανίζονται, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
4: Καλά, περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. Δηλαδή είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές, γιατί όλη η άλλη χώρα είναι στις υποδομές. Καλύτερα. Απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει. Στα Χανιά δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
10: Ο Κερίτης.
4: Μπράβο,
10: ναι.
4: Που έχει ασχοληθεί επισταμμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό και τώρα Μπακογιάννη.
5: Που ξέρει και κάθε πόσο μπετό χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε τώρα.
4: Οπότε ήταν γερά του, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
10: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα προσπαθήσω.
4: Ναι, για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
5: Ελληνοφρένης Πέμπτης ακούνε.
4: Ναι, τα έκτακτα πάντα υπάρχουν, τα παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούν.
5: Χαμός.
4: Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει η είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
5: Έχουμε κι άλλο Φλωρίδη.
4: Όχι, έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
11: Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώσταρο Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό? Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπταν κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σκεπτικό αυτού του δικαστικού συμβουλίου είναι, όπως είπα, πολύ σοβαρό και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς, ενώ κλείνοντας θα σου πω ότι οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί δίνουν απάντηση, θετική απάντηση, και αν δεν δέχονται τους ισχυρισμούς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν αρμοδιότητα, ο μεν πρώτος να συντονίζει τις διαδικασίες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, ο δε δεύτερος, περιφερειάρχης της Θεσσαλίας τότε, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες για να ομαλοποιήσουν, όπως αναφέρεται, το έδαφος, όχι όμως για να παρέμβουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Το βούλευμα έχει πάρα πολλές και αξιόλογες επισημάνσεις για την ευθύνη όλων των προσώπων και κυρίως του κυρίου Τριαντόπουλου.
4: Αν είναι δυνατόν τώρα το βούλευμα θα μας αλλάξει το αφήγημα που έχουμε ακούσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη.
5: Τι τα θέλει με τα βουλεύματα, παιδί μου.
4: Εσύ τι, ποιους, τους δικαστές, τους ανώτατους που γράφουν εκεί ότι αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, άρα μπουζού μέσα όλοι, ή τον Άδωνη Γεωργιάδη?
5: Τον Άδωνη.
4: Όχι, θέλει να ανατιναχτεί η χώρα.
5: Που έχουν και την πλειοψηφία.
4: Ναι, μπράβο.
5: Άρα αυτοί ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι τα θέλει με τα βουλεύματα? Να μας μπερδέψουν τώρα πριν τις εκλογές. Έλα τώρα.
4: Όχι, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο.
5: Βγαίνουν ενώ αυτά τώρα.
4: Ναι, και θολώνουν την εικόνα της καθαρής κυβέρνησης.
5: Και ήμασταν όλοι σίγουροι και αποφασισμένοι. Και έρχεται τώρα ξαφνικά να μου βάζει, να μου σπέει τις αμφιβολίες. Γιατί?
4: Κλονίζομαι.
5: Κλονίζομαι κι εγώ.
4: Και εσύ?
5: Κλονισμένοι φεύγουμε.
4: Κλονισμένοι.
12: Ενώ ήμασταν τόσο σίγουροι.
13: Ωραία, βλέπει Μητσοτάκη. Πάλι, ποιο θα πει. Τώρα αναγκαστικά Τσίπρα. Μονόδρομο.
12: Ω πιο καθαρό, ε.
13: Ε, τι.
12: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα όμω, που όντω είναι η λύση, δεν το συμφαίνεται.
13: Τι είναι. Η λύση την υφίση.

0: πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
1: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Ορίστε. Βλέπω, πας λίγο όρτσα. Τι θα σε κάνουμε? Να σου ρουφήξουμε, να σου βάλουμε αντρικό αίμα μέσα, ενός πολύ άντρα, να γίνεις σωστός.
3: Όχι,
2: να,
3: το
2: καταπολέμηση της ομοφιλοφιλίας, μπαμ μπαμ.
3: Καθαρίζει το δικό σου αίμα, δεν σου βάζει άλλο. Η πλασμαφαίρεση είναι
2: το, δεν σου βγάζει το μηχάνημα.
3: Ναι, το δικό σου.
2: Αν σου ξαναβάζει το δικό σου. Ναι. Το δικό σου, το κάνουμε αντρικό. Αντρικά γονίδια μέσα, από χείρο, από κάτι, δεν ξέρω τι.
3: Το είπε αυτό
2: από
3: προφανώς.
2: Χρυσαυγίτη, που είναι πολλοί άντρες.
3: Πολύ. Αυτός ο γιατρός εκεί το είπε και προφανώς δεν το έχει πει πρώτη φορά σε αυτό που ακούσαμε εδώ. Το λέει συνέχεια. Δηλαδή πουλούσαν και τέτοια.
2: Ο ίδιος γιατρός αυτός, ο
3: ίδιος, ναι, ο γνωστός του Κολονακίου. Και πουλούσαν γιατριά από τον γκαιλίκι, ας το πούμε έτσι. Και του έλεγε, θα κάνουμε πλασμαφαίρεση.
2: Την αρρώστια του γκαιλικίου.
3: Το κακό
2: γκαιλίκι.
3: Και λέει, σε βλέπω, λέει, λίγο θηλυκό. Και του λέει, με εικόνες από πίσω όλα αυτά. Τίμιος άνθρωπος, γιατί δεν του έλεγε ψέματα τώρα εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να του πάρει τα 6 χιλιάρικα.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Και του λέει, ο άλλος, όχι, μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά αν μεγαλώσεις. Επόμενο στάδιο.
2: Μετά τα 40 έχουμε ακούσει τι γίνεται.
3: Πολύ γνωστό. Και το κάνανε αυτοί αυτό, και αν για κάτι χαίρομαι είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εκεί πήγαινε όλη η αστική τάξη της χώρας.
2: Μπράβο, λοιπόν. Η αστική τάξη έχει ακούσει αυτά. Έχει φάει τα σιδερένια, τα τσουτσούνια, τα λουνού. Όλοι που ήταν πολύ άντρας αυτός, αλλά είχε στο σιρτάρι του και πέντε σιδερένια τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι της. Τα έλεγε αυτά, τα έχει καταγγείλει η Δέσποινα Βάνδη.
3: Ναι.
2: Πώς? Σε τραγούδι.
3: Ποιο τραγούδι?
2: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
3: Α, δεν είναι αυτό τραγούδι.
2: Ναι, αυτό. Τι θα ήταν, δεν σου κάνει αυτό για ποιήση?
3: Ό,τι έχουμε ζήσει είναι λόγω Βανδύ.
2: Όχι, Βύση.
3: Μα δεν κολλάει το Βύση εδώ.
2: Δεν κολλάει, αλλά η Βανδύ είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μην μπλέκουμε τώρα στις τραγουδίστες, δεν ξέρω. Ότι όντως έχει πάει η αστική τάξη εκεί. Υποψιάζουμε και διάφοροι από την πολιτική σκηνή.
3: Πολύ. Και δημοσιογραφικό
2: στερέωμα. Και δημοσιογραφικό στερέωμα. Και ακούμε και διάφορα. Ναι, είναι από τα ωραία του.
3: Αυτό είναι από
2: τα ωραία.
3: Γιατί πήγαιναν και του λέγανε σερβίραν τέτοιε παπάντζε. Τέτοιου τύπου. Δηλαδή θα σε γιατρέψω από το.
2: Την ομοφυλοφιλία
3: να σου κάνω πλασμαφαίρεση. 6 χιλιάρικα.
2: Και... τελικά ήταν αρρώστια, έτσι. Να, τώρα αποδεικνύεται ότι η ομοφυλοφιλία είναι αρρώστια. Αυτό καταλαβαίνουμε.
3: Δεν ξέρει ο γιατρό Κολονάκη.
2: Ποιο, εγώ και εσύ ξέρουμε.
3: Υπήρχε
2: το σπουδάσει ο άνθρωπος.
3: Και αν δεν πήγαινε εκεί, ήταν ο υπνοθεραπευτής.
2: Στο απέναντι ιατρείο, αλλά
3: όχι εκεί. Ήταν μαζί συνεργασία.
4: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
5: Λοιπόν, όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή δύο ή τρεις, γιατί τα έχω όλα συγκεκριμένα. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν το φερμουάρ μου κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία, το έλεγα συνεχώς, γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε. Ούτε το φερμουάρ, ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη. Δεν είχε καμία σχέση.
2: Σκιτζίδες κι αυτοί. Μπορούσε να το ανεβάσει το φερμουάρ τώρα. Κάνεις που κάνεις τη δουλειά.
3: Μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο.
2: Τι σχέση έχει?
3: Να μην πρόλαβε.
2: Α, να πήγε αυτό, να μην ανέβασε το φερμουάρ.
3: Και σιγά μην τον ένοιαζε.
2: Καλά, μπορεί να το κατέβασε και μόνος. Υπνοτισμένη ήταν. Ξέραμε τι έκανε.
3: Όταν υπνοτιστείς κάνεις διάφορα.
2: Γιατί έχεις υπνοτιστεί και ξέρεις.
3: Όταν, όχι. Ναι. Όταν υπνοβατείς ακούω που κάνουμε διάφορα. Mm. Αλλά όταν υπνοτιστείς κάνουμε διάφορα. Δηλαδή δίνεσαι, ντύνεσαι.
2: Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στις εκλογές.
3: Δηλαδή.
2: Έχει γίνει, ενώ πώς δεν μπορεί να βγει και ο Μητσοτάκης έτσι.
3: Υπνοτισμό.
2: Κάποιος είχε υπνοτίσει.
3: Τόσους πολλούς.
2: Ναι, μπράβο. Με τα κανάλια κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω ποιος την κάνει. Πάντως βλέπω ότι γίνεται και στην πολιτική σκηνή.
3: Ναι. Και ένα δεύτερο του υπνοτιστή, του υπνοθεραπευτή που.
2: Με ρολόι τη κοιμίζει. Τι έκανε. Κλακ, κλακ. Παρακολούθα του δείκτε. Κοιμήσου και τώρα κοιμάσαι.
3: Προβατάκια αναμετρά. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω. Κάποιο που θα έχει πάει.
2: Δεν μπορεί κάποιο να μα κάνει μια προσωμείωση. Τον άλλον που ξορκίζει, ξέρουμε πλέον.
3: Ευαγγελάτη.
2: Έξω. Έξω το κακό. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το έχουμε δει.
3: Ο Ευαγγελάτη δεν μπορεί να κάνει τον υπνοθεραπευτή. Χθε που είχε μπει ο Ευαγγελάτη.
2: Στο αεροπλάνο δεν μπορούσε. Είχε πάει στην τρομοκρατική ενέργεια.
3: Ήταν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν φοβερό.
2: Πώς δεν έφερε καμιά μαχαιριά τώρα να μην έχουμε βαγγελάτα. Ευτυχώς φοράει αυτά τα γυλαίκα από μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, νανογυλαίκα είναι, κάτι άλλο. Και το σώσανε.
3: Ήταν πολύ αστείο αυτό χθες με τον βαγγελάτα.
2: Δεν ήταν.

0: Τόσο, θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί μπήκε στο πιλωτήριο, αλλά μπήκε μαζί με τους άλλους δύο πιλότους. Καθάρισε τη μία θέση να μπει ο άνθρωπος να κάτσει. Πού θα κάτσει. Εμείς όταν τα κάναμε αυτά, πρωτοπόροι αν θυμάσαι, στον Α και μετά.
1: Στα Green, ναι.
0: Εμείς τα κάναμε, αλλά κάναμε σατυρική εκπομπή. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος θα τα πάρει το δελτίο ειδήσεων και η τέτοια.
1: Προχωράει.
0: Εμείς λοιπόν όταν τα κάναμε αυτά. Όταν θέλαμε να μπει ο Τσολιάς κάπου, στο Μαξίμου κάπου, καθαρίζαμε τη θέση με ειδικά εφέ να είναι. Καθαρή να μπορώ να κάτσω εγώ, να είναι ρεαλιστικό. Βγάλει τον πιλότο να κάτσω, Βαγγελάτο.
1: Δεν
0: βλέπει και στέκεται ο άνθρωπο όρθιο, θα έχει κανένα κενό αέρο να πέσει.
1: Υπνοθεραπευτή, μέρο δεύτερον.
2: Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω.
3: Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε.
2: Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο.
3: Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο.
2: Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά.
3: Το στάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ, λοιπόν.
2: Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό, φύγα και πήγα σε μια εκκλησιά που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας και προσευχήθηκα να με σώσει, γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει.
1: Ο προστάτης Άγιος. Φεύγεις από το υπνοθεραπευτή που σου έχει κατεβάσει το φερμουάρ και σου ζητάει εκατοστάρικα και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Πάμε στον
1: Άγιο. Αλλά όμως μπορεί και να είναι. Και πάμε στον Άγιο να βρω τη λύση εκεί και την απάντηση.
0: Που είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό. Σίγουρα.
1: Δεν ζητάει εκατοστάρικα.
0: Με 20 λεπτά παίρνει κεράκι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν είναι και τόσο τρομερό σιγά.
1: Μπορεί να ρίξει κουμπί, δεν σε κοιτάει κανείς.
0: Μπορεί και κουμπί και τέλος πάντων να κάνει τάμα είναι προαιρετικό.
1: Ναι,
0: ή αν βάλει λεφτά παραπάνω δεν είναι.
1: Όλα εξηγούνται.
0: Μήπως ήταν και αυτός ο υπνοθεραπευτής υπνοτίστηκε με αυτά και με αυτά και δεν καταλάβαινε ότι παίρνει τα κατοστάρικα.
1: Ναι, σαν τη Βλαχοπούλ. Βλαχοπούλ βέβαια το ξέρε, το βλέπε. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο.
0: Αυτά βλέπει ο Άδωνης, ο αντιπυκρινίστος και λέει μετά ότι αφού αγοράζεται, άρα υπάρχουν λεφτά.
1: Αυτά βλέπει.
0: Είχε να δώσει και δεύτερο κατοστάρικο, άρα η κυρία. Έτσι.
1: Εννοείται. Και πόσα ακόμα να δώσε. Αυτά βλέπει ο Άδωνης και λένε αυτά που λένε και κυβερνάνε όπως κυβερνάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα και λένε ότι οι παπάντες τους έρθει.
0: Με κάτω ευρώ υπνοτίζονται. Εμείς δεν θα βγούμε κυβέρνηση που λέμε και πέντε καλά. Αυτός ο στόχος για τον υπνοτισμό ποιος είναι όμως. Όταν πάει κάποιος εκεί θέλω να υπνοτιστώ γιατί. Θεραπεύει κάτι αυτός. Τι έκανε, δεν κατάλαβα. Σε πάει σε άλλη ζωή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν η πρόφαση για να σου κατεβάσει το φερμουάρ.
1: Από ταινίες
0: που είναι αυτό, γιατί αυτός κατεβάζει φερμουάρ και ψαχουλεύει από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπνοτίζει.
1: Πολύ έγκυρος από ταινίες που έχουμε δει.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν έχω δει καμία άλλη επαφή με αυτά. Κοιμάσαι και κάτι ψηλαφείς από την προηγούμενη, μάλλον από την ζωή σου σε άλλη φάση. Δεν το έχω καταλάβει.
0: Μήπως τύσουν σε άλλη ζωή, μήπως φέρεις κανένα πνεύμα. Μου σου κάνουν ποτηράκι, είναι σατανιστές. Τι είναι αυτά όλα, δεν ξέρω. Ο Κατσούλας όταν τα έκανε, το βάλε φυλακή.
1: Είναι τρόπος για να πάρει 6 χιλιάρικα κάποιος.
0: Αυτός παίρνει 6 χιλιάρικα, αυτός με το κοντεστάκι.
1: Οι πλασμαφαίρες είναι 6 χιλιάρικα.
0: Πώς φτάσαμε στην πλασμαφαίρε.
1: Παρόμοια είναι όλα αυτά.
0: Του υπνώτιζε και του λέει πρέπει να κάνει πλασμαφαίρε και μετά έμπαινε στο υποσυνείδητο.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό
1: το αποκλείω. Είναι πολύ ωραίες απορίες.
0: Κάποιος να μας πει, να μας ενημερώσει όμως. Τα λέμε στον αέρα.
1: Υπνοθεραπευτής.
0: Και στο κάτω-κάτω, με αυτά και με αυτά, δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι σκιτζίδες. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι επιστήμονες.
1: Σίγουρα.
0: Να βγει κάποιος υπεύθυνο να μας πει.
1: Ναι. Οκ. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνη.

0: 25 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Mm-hmm. Καλό μήνα, γιατί μπήκε και Οκτώβριος.
4: Καλό μήνα.
3: Και το φθινόπωρο μπαίνει στο δεύτερο του μήνα. Κανονικό φθινόπωρο.
4: Εντάξει, ναι.
3: Με βροχούλες, ψυχρούλα.
4: Straight, όχι τίποτα αυτά τα.
3: Έχει κάνει πλασμαφαίρεση.
4: Έχει κάνει, ναι.
3: Γι' αυτό το πήγανε και αυτό εκεί.
4: Ναι, και άλλα. Αλλά
3: οτιδήποτε. Αυτή θα κάνει και θαύματα εκεί μέσα.
4: Γιατί να μην κάνουν θαύματα, γιατί είναι. Χωρίς ειδικότητα ή μία, από ό,τι καταλάβαμε.
3: Χωρίς ειδικότητα, έχεις πάει Πανεπιστήμιο Χαβάης και τα ξέρεις αυτά.
4: Όχι.
3: Πήρα από εκεί ειδικότητα.
4: Ναι, ναι, εδώ τα λέτε τραγούδια. Στιχονόλουλου, στιχονόλουλου.
3: Ναι, και έχει ρίξει και Χαβάη 5-0.
4: Μπράβο. Το βάζε μπαίνοντα στο σανσέρ, αυτό ακούγονταν όπως ανέβαινε.
3: Ποιο λέει να έχει.
4: Δεν ψηλιαζόταν όταν ακούσει το 5-0.
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Εδώ δεν ψηλιαζόταν όταν του κάναν άλλα κι άλλα. Και πήγαινε μετά στην εκκλησία να ρωτήσει τον Άγιο αν όλα αυτά που γίνανε πριν ήταν σωστά. Τι ψάχνουμε τότε, πού να το πιάσεις και πού δηλαδή είναι οι γιατροί που είναι, αλλά βρίσκαν και τον κόσμο, τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Τι λέγανε,
3: Άγιε. Τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
3: Φαντάζομαι και εγώ.
4: Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάισε. Ή δεν ήταν.
3: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
4: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
3: Λοιπόν.
4: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφεροδάνειο. Βγάλανε.
3: Δεν μπορεί να βγάζανε.
4: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, η δεξή.
3: Ναι. Μπορεί και να πληρώσει για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
4: Ποιο φεστιβάλ?
3: Τη ΚΝΕ.
4: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
3: Όχι, το άλλο.
4: Γιατί να μην γίνει πρόεδρο του φεστιβάλ τη ΚΝΕ η Σακελαροπούλου?
3: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
4: Γενικό γραμματέα φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
3: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
4: Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίο κόσμο. Ζεστό όπω πάντα. Και πολλοί σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν, αλλά τέλος πάντων.
3: Ευτυχώς.
4: σε πλήθος εννοώ. Mm. Που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλος πάντων. Γλιτώσαμε τη βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτό ήταν ο στόχος.
3: Είχε πολύ κόσμο.
4: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. άρχισε να βρέχει μόλις τέλειωσε υποφίλιο.
3: Εντάξει.
4: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα όσο μιλάει ο Κουτσούμπας.
3: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
4: Αλλά ήταν τίποτα ότι για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την υποφίλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
3: Η υποφίλιο τέλειωσε μία ώρα, μία μισή ώρα τέλειωσε.
4: Μία ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
3: Είχε ψηλώνει καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
4: Ψηλώσει η καρδιά, σκούρξε τα σύννεφα. Ναι, πρόφα τώρα.
3: Πραγματικά.
4: Τρέχαμε όλοι.
3: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. Ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Και ήταν τα διάβροχα. Το ένα πάνω στα γενικά κάτι διάβροχα.
3: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
4: Το πάρκο
3: καθαρίζεται.
4: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
3: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
4: Το ξέρω.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Την ώρα που άρχισε.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Όχι, δεν έχω πάει ξεστήσιμο. Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
3: Ξεστήσιμο το πρώτο ένα μήνα πριν.
4: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν σκηνές τέτοιο, οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολύ, ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα.
4: Δηλαδή, άντε να μην είναι καμιά σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Μα κάθε βράδυ, όταν τέλειωνε το φεστιβάλ, έβλεπες κόσμο εκεί στο διοικητήριο που είναι η περιφρούρηση. Θα φυλάξουν όλο το χώρο, όλο το βράδυ. Καθαριότητες, σακούλες, παιδιά,
4: ναι.
3: Κνίτες, κνίτισες. Κανονικά, δεν γίνεται αλλιώς. Εθελοντικά.
4: Είναι τα.
3: Άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος.
4: Άλλος κόσμος, ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
3: Τις πιο καθαρές.
4: Τις πιο καθαρές, ναι.
3: Ναι. Και τις λαμπρές του μέρες.
4: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί φέτος... γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο εδώ βέβαια, και τα λοιπά, φτιάχνουν.
3: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Χατσαπούρια, εμείς
3: δεν
4: προλάβαμε.
3: Κάτι
4: κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
3: Φάτε πριν.
4: Πριν δεν μπορώ, πριν την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
3: Το φέρνουν πριν και το τρώτε μια ώρα μετά. Στα παρασκήνια. Τι να γίνει.
4: Όχι, του έχω πει να το φέρνουν μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά έχει κρυώσει.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε σε ένα σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
4: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
3: Α βρούμε κανένα σοβιετικό.
4: Ναι.
3: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
4: Στην Καζάκη θα είναι.
3: Ναι. Ναι.
4: Στην καλύτερη.
3: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτο. Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
4: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι,
3: λέει,
4: να το φάζω ζεστό.
3: Να φάει ο βασιλιάς.
4: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουν.
3: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο το σουβλάκι και
4: αν είναι δυνατόν.
3: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν,
4: για μένα λέει.
3: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαριζόταν ως ογκολογική κλινική.
4: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
3: Αυτό θα, ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών, και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας. Και του Υπουργείου Υγείας, που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
4: Ναι. Που πηγαίναν άνθρωποι που από ό,τι κατάλαβα κάνανε και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, για το άμκα τους για τον οποίο να γράφουν. Που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
3: Κανείς δεν ξέρει. Και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
5: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά. Τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
6: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
7: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτία σου. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάντωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο. Γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς, και από κάτω γίνεται μακελιό.
4: Και ξεχυλώνεται ένα pullover. Και την ώρα που ξεχυλώνεται βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε. Και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Και ωραία που γίνεται τώρα.
3: Ναι.
4: Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε.
3: Όλο αυτό.
4: Όλη την υγεία
3: υπάρχει
4: του
3: Άδωνη. Μια φασαρία για τα εγώ τους, υπουργοί. Και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω.
4: Ναι.
3: Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200. Και θα είναι.
4: Και με τι άδειες.
3: Ναι, και με τι άδειες.
4: Και
3: με τι ελέγχους.
4: Και τι ελέγχους, ναι.
3: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Ναι. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει, σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία.
4: Τι?
3: Κανονική
4: είναι
3: δολοφονία.
4: Με κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
4: Και πόσοι άλλοι είναι.
3: Αυτό είναι τώρα μάθει. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς. Στα κολονάκια.
4: Ή σε έναν άλλον.
3: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας, ευεξίες.
4: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
3: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
4: Στη λέει 2 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
3: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
4: Ένα μπότοξ να κάνουν, να πάρει 2 ευρώ, κάτι.
3: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
8: Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώρισα, δεν το γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
4: Κλοπή. Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον ΑΜΚΑ από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν και χορηγούσαν, πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο. Όπως το βουτσά ασθενείες. Σούπερ μαντολίνη και νερό.
3: Ναι.
4: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό. Γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
3: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
4: Ναι, καλέ, εδώ τα βάλε με τον Πατούλη, τα βάλε.
3: Ναι, χαζάδωνα. Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
4: Ναι, και έδωσε μια συνέντευξη. Μετά την προτροπή έπεσα, και όλων αυτών,
3: ναι,
4: αυτά τα χρόνια.
3: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή.
4: Ναι, ναι.
3: Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
9: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχεις μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
10: Μ' αρέσει. Επιτέλους, λοιπόν, να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει κάτι που το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών. Ναι. Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιον με πλεκόμενους μέανδρους, την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση Αρχιβασίλην. Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλειτου.
3: Άντε, δεν ξέρω, θα με παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
4: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια του κερατά. Δεν είναι, μην νομίζετε.
3: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ. Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω.
4: Το γαμάδιον.
3: Α, το γαμάδι,
4: ναι. Το γαμάδι, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν είναι, ξέρω.
3: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά το ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
10: Και εις ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
3: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους. Το 1940 που πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Και ήταν να δεις.
4: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ναι. Ο Μεταξάς.
3: Ναι, σε πρώτη φάση όχι, γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά το υπόλοιπο κράτος.
4: Το ξέρουμε.
3: Ναι, και οι παππούδες του Κασιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες για το σύλλογο όπως όλοι οι υπόλοιποι.
4: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο.
3: Ναι,
4: στους παππούδες.
3: Τότε. Και επειδή προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τώρα, έχει εξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για τον Χίτλερ.
11: Η γνώμη σας για τον Χίτλερ
12: και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
13: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
3: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα.
4: Είναι νωρίς.
3: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
4: Είναι Ελλάδα αυτά.
3: Ελλάδα.
4: Γιατί είναι πατριώτης.
3: Στο Διάνο,
4: είναι
3: κάτω, πατριώτης. Στο κομμένο της Σάρτας.
4: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
3: Στα Γιάννενα.
4: Μήπως δεν είχε μάθει πώς εκτείνει
3: δράμα,
4: η Ελλάδα.
3: Στο Αγρίνιο.
4: Ναι.
3: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα από αυτούς που έχει στον μπράτσο του αυτός.
4: Τώρα είσαι απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
3: Δεν είναι θέμα γεωγραφία.
4: Είναι θέμα γεωγραφία. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
3: Ναι, καλά.
4: Αυτός είχε το γαμάδιο στον εγκέφαλο μέσα.
3: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος.
4: Θέλω συνέντευξη.
3: Και τον αδειάζει. Έχουμε. Μα φασίστα να πολεμάει φασίστα.
4: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών.
3: Ναι.
14: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
3: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πει στον άλλο φασίστα, τον Κασιδιάρη, που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Κασιδιάρη, δεν ήταν μαζί?
4: Δεν τα ξέρε.
3: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα, μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Κασιδιάρης.
14: Και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις, με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό. Και πείσαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
3: Εδώ. Τότε γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί?
4: Γιατί δεν τον είχε διώξει?
3: Αυτοί δεν καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή κάλυψε το Ρουπακιά πολιτικά.
4: Ναι.
3: Κάλυψε το Ρουπακιά. Γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών, να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα, ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000, ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
4: Ναι.
3: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε το χαστούκι. Τέτοιο ρήγμα. Γιατί έγινε πολύ δημοκράτης ο Κασιδιάρης και είναι φασίστας.
4: Τώρα που δεν μπορεί, ο Μιχαλολιάκος έχει μείνει στα παλιά.
3: Όλα τα συχάματα μαζί συνεχίζουν κανονικά ως συχάματα πραγματικά. Ναι.
4: Και
3: ως συχάματα
4: και τα βάζουμε από τις ελάχιστες φορές,
3: ναι,
4: που
3: ναι, βάζουμε, ναι, τα μα έχει μια αξία όλο αυτό, ναι, τώρα. Όλο αυτό ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον και προσπαθεί να μας πει ότι έγινε σοβαρός ο Κασιδιάρης. Θα κλείσουμε με κάτι, έτσι, να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
4: Γεια χαρά.
15: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
16: Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σέντρο. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάνε με τα κεφάλια.
17: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
18: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Φασισμό.

0: στο χέρι.
1: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρελώνα. Και 3,5 ώρα εκεί το πιάσανε και το σκοτώσαν.
0: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες για όρτια.
0: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανεβήκανε πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ελιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφεκα πάνω εγώ στα ταράτσα, βρήκα όλη τα ταράτσα αίματα.

0: ξεκινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δέχτηκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα από το ένα στενό η μισή, από το από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη.
2: Ο φασισμός

0: γυαλιά σου.
1: Είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές. Τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς.
0: Το έχω στη σωμόδα πια καταλαβαίνων. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον.
2: Εν μία νυχτή, διότι όλες καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά, κασετίνα μαγνητική.

0: Η Μεξίστρα 2 και 09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2 και 39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1 και 10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά

0: σε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 071

0: 2460 26950 25798.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Η ώρα πάει 5:05 στο Στίγμα Radio 97,6. Είναι η εκπομπή Συνεβιβλίο. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Βούρη.

Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Digger. Αλλά πριν το κάνουμε, ας ξεκαθαρίσουμε μερικούς θεωρητικούς όρους. Ώρα για μάθημα, παιδιά. Ουτοπία, λοιπόν, είναι ένας φαντασιακός ιδανικός τόπος ή ένας ιδανικός κόσμος, στον οποίο η κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση παρουσιάζεται ως πολύ καλύτερη από την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Ο όρος προέρχεται από το έργο του Thomas More, Ουτόπια, του 1516. Ετυμολογικά βγαίνει από το ουτόπος, Netherland, ο τόπος που δεν υπάρχει πουθενά. Δυστοπία είναι ακριβώς το αντίστροφο. Ένας φαντασιακός κόσμος, στον οποίο η κοινωνική πραγματικότητα έχει εξελιχθεί σε καταπιεστική, σε απάνθρωπη ή σε καταστροφική κατεύθυνση. Δεν είναι απλά ένας κακός κόσμος, είναι μια οργανωμένη κοινωνία όπου οι θεσμοί, η τεχνολογία, η ιδεολογία, οι μηχανισμοί εξουσίας είναι όλα φτιαγμένα για να περιορίζουν την ελευθερία του ατόμου. Εύκολα παραδείγματα, το 1984 του George Orwell και το πάρα πολύ πρόσφατο The Handmaid's Tale της Margaret Atwood.

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος όρος. Τον εισήγαγε ο Μισελ Φουκό και είναι η ετεροτοπία. Η ετεροτοπία δεν είναι ούτε φανταστικός κόσμος, ούτε ιδανικός ή εφιαλτικός κόσμος. Είναι ένας χώρος, πραγματικός χώρος, που λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες και σχέσεις από το συνηθισμένο κοινωνικό χώρο. Ο Φουκό μιλάει για άλλους χώρους, χώρους πραγματικούς, που συγκεντρώνουν, ανατρέπουν, αντιστρέφουν ή αναδυνατάσουν τις συνηθισμένες κοινωνικές σχέσεις. Μέσα στα παραδείγματά του, το πρώτο είναι φυσικά τα νεκροταφεία. Επίσης οι φυλακές, τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία, οι στρατώνες, οι κήποι, τα μουσεία και τα πλοία. Για παράδειγμα, ένα μουσείο είναι ένας χώρος πραγματικός, αλλά μέσα του συγκεντρώνονται αντικείμενα από διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς τόπους. Έτσι δημιουργείται μια διαφορετική και χωρική και χρονική τάξη.

Η ετεροτοπία αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην ουτοπία και τη δυστοπία. Ο Φουκώ την ορίζει σε αντιδιαστολή με την ουτοπία. Λέει ότι οι ουτοπίες είναι χώροι χωρίς πραγματικό τόπο, ενώ οι ετεροτοπίες είναι πραγματικοί τόποι που λειτουργούν σαν άλλοι χώροι. Έτσι, όταν μιλάω για ουτοπία, φαντάζομαι ένα κόσμο διαφορετικό. Στην ετεροτοπία δημιουργώ ή εντοπίζω ένα διαφορετικό χώρο μέσα στον υπάρχοντα κόσμο και στη δυστοπία φαντάζομαι τι μπορεί να συμβεί όταν μια διαφορετική κοινωνική τάξη μετατραπεί σε σύστημα ελέγχου.

Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όλα αυτά τα λέω για να μιλήσουμε στη συνέχεια για την ταινία Digger, την ταινία του Αλεξάνδρου Ιναρίτου με τον Tom Cruise, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στην Αμερική και που σήμερα ξεκινάει να παίζεται και στο σινεμά Φόσκολος και στο καλοκαιρινό σινεμά στη Ζάκυνθο. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Tom Cruise είναι ο Digger Rockwell, ένας πάμπλουτος τεξανός μεγιστάνας πετρελαίου, ένας άνθρωπος με τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ, αλλά ταυτόχρονα εγωκεντρικός και αποκομμένος από την πραγματικότητα.

Ο πάμπλουτος αυτός άνθρωπος και οι πέτρα λαϊκές του εταιρείες προκαλούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Στη Γροιλανδία, σε μια γεώτρηση της εταιρείας του, γίνεται μια τεράστια ρογμή στον πάγο και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα τμήμα του παγετώνα κινδυνεύει να αποκολληθεί. Ο Ντίγκερ αρνείται να δεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα και τελικά, όπως πάντα γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταστροφή συμβαίνει. Ένα τεράστιο κομμάτι πάγου αποκολλάται, η κατάσταση εξελίσσεται σε παγκόσμια απειλή και η καταστροφή παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της αλαζονίας και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των ορυκτών καυσίμων. Έχουμε δει πολλές τέτοιες ταινίες, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια.

αλλά. Και οι διαφοροποιήσεις πάντα ξεκινάνε από ένα αλλά, όπως ξέρετε. Αυτή η ταινία είναι μια μαύρη κωμωδία. Και μάλιστα μια πολιτική μαύρη κωμωδία. Υπάρχει λοιπόν ένας επιστήμονας ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει στους ισχυρούς ανθρώπους τι πραγματικά συμβαίνει. Και υπάρχει και ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει. Οι πολιτικοί συζητάνε παράλογες λύσεις, μεταξύ άλλων ακόμα και την ιδέα να βομβαρδίσουν το κομμάτι του πάγου. Ο επιστήμονας προσπαθεί να τους πει ότι η κατάσταση είναι λιγάκι πιο περίπλοκη από αυτό που φαντάζονται και ότι δεν υπάρχει μαγικό κουμπί για να το πατήσουν. Αλλά ο Ντίγκερ πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που θα σώσει την ανθρωπότητα. Και κάπου εδώ αρχίζουμε και αισθανόμαστε να τη βλέπουμε μια οικολογική ταινία, μια παρανοϊκή οικολογική ταινία, αν θέλετε, καταστροφής. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτό. Κάπου στο 1/3 της ταινίας πέφτει ένα δέντρο στο σκηνικό. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται ακριβώς γι' αυτό. Για ένα σκηνικό θεατρικής παράστασης. Δεν παρακολουθούμε την ιστορία του Ντίγκερ Ρόκουελ, παρακολουθούμε μια παράσταση η οποία μιλάει για αυτόν. Και υπάρχει φυσικά ένας ηθοποιός ο οποίος παίζει τον Ντίγκερ στην παράσταση και έτσι γίνεται η πρώτη ανατροπή. Είναι αυτό που το λέμε θέατρο μέσα στο θέατρο, ή αν το θέλετε στην περίπτωσή μας μια ταινία μέσα στην ταινία. Και αυτό είναι το παιχνίδι του Ιναρίτου. Βλέπουμε την ταινία Ντίγκερ, στην οποία μέσα βλέπουμε μια παράσταση, στην οποία παράσταση βλέπουμε την ιστορία του πραγματικού Ντίγκερ Ρόκουελ, και σταδιακά τα επίπεδα της ταινίας, της πραγματικότητας και του θέατρου αρχίζουν να μπερδεύονται. Και αυτό είναι το μαγικό της ταινίας. Το άλλο μαγικό σε αυτή την ταινία είναι το εξής. Α, δεν θα σας το πω. Δεν θα σας το πω, γιατί αν σας το πω δεν θα έχετε και κανένα λόγο να πάτε να δείτε την ταινία, η οποία έχει και τρίτο επίπεδο ακόμα πιο ενδιαφέρον. Θα σας πω όμως ορισμένα πράγματα για το πώς ακριβώς αντιμετώπισαν οι κριτικοί την ταινία.

Οι κριτικοί λοιπόν συνέδεσαν την ταινία με μια άλλη ταινία του Ιναρίτου, το Birdman, που γύρισε το 2014 με το Μισελ Κίτον. Μια μαύρη κωμωδία για ένα ξεπερασμένο κινηματογραφικό αστέρα που προσπαθεί να ξαναβρει την καλλιτεχνική του αξία μέσα από το θέατρο. Στο Όριγκαν Τόμψον λοιπόν, ένας πολύ μεγάλος στάρ του Hollywood, επειδή έπαιξε τον ήρωα Batman σε μια δημοφιλή ταινία, σειρά ταινιών, έχει εγκαταλείψει το ρόλο εδώ και χρόνια και αρχίσει να αισθάνεται ότι το κοινό και η βιομηχανία του κινηματογράφου τον έχουν ξεχάσει. Για να αποδείξει ότι είναι σοβαρός καλλιτέχνης και όχι απλώς ένας πρώην εμπορικός στάρ, αποφασίζει να ανεβάσει στο Broadway μια θεατρική διασκευή του διηγήματος του Raymond Carver, What We Talk About, When We Talk About Love. Και η παράσταση αυτή αποτελεί το μεγάλο του στοίχημα. Όμως, κατά τη διάρκεια των προβών, ένας ηθοποιός τραυματίζεται από ένα περίεργο ατύχημα. Ο Ρίγκαν τον αντικαταστά με έναν άλλο ηθοποιό, εξαιρετικά ταλαντούχο, αλλά αλαζονικό και απρόβλεπτο.

αυτός ο ηθοποιός, ο Μάικ Σπίνερ, που τον παίζει ο Έντουαρντ Νόρτον, είναι πολύ σπουδαίος στη σκηνή, αλλά δεν συμπεριφέρεται φυσιολογικά όταν είναι εκτός σκηνής. Προκαλεί συνέχεια προβλήματα και πιστεύει ότι μόνο όταν βρίσκεται στη σκηνή είναι ο εαυτός του. Έτσι, η συμπεριφορά του δημιουργεί συνεχείς συγκρούσεις. Από την άλλη πλευρά, η κόρη του Ρίγκαν, η Έμα Στόουν, εργάζεται ως βοηθός του. Έχει μόλις βγει από πρόγραμμα αποτοξίνωσης και η σχέση της με τον μπαμπά της είναι πολύ δύσκολη. Και βλέπει καθαρά αυτό που ο μπαμπάς της αρνείται να δει. Ο Ρίγκαν δεν κάνει την παράσταση για την τέχνη, την κάνει για να αποδείξει ότι εξακολουθεί να έχει αξία, γιατί θέλει απεγνωσμένα να τον θαυμάζουν. Το πιο σημαντικό στοιχείο της ταινίας όμως είναι ότι ο Ρίγκαν ακούει συνεχώς τη φωνή του Μπέρντμαν, η οποία τον κοροϊδεύει και τον προκαλεί. Είσαι στάρ του κινηματογράφου, γιατί παίζεις θέατρο, και του θυμίζει τη δύναμη, τη φήμη και τα χρήματα που είχε όταν ήταν Μπέρντμαν. Και κάποιες φορές ο Ρίγκαν φαίνεται να αποκτά τηλεκινητικές δυνάμεις και να μετακινεί αντικείμενα χωρίς να μπορεί να καταλάβει πώς το κάνει. Αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα συμβαίνουν πραγματικά ή συμβαίνουν μέσα στο μυαλό του? Η ταινία δεν δίνει ποτέ μια καθαρή απάντηση. Η παράσταση πλησιάζει και όλα πάνε στραβά. Ο Ρίγκαν συγκρούεται με τον Μάικ, συγκρούεται με την κόρη του, συγκρούεται με την ερωμένη του, την πρώην σύζυγό του, τον παραγωγό του και κυρίως με τον ίδιο του τον εαυτό. Και φυσικά με τη μεγαλύτερη αντίπαλό του, την κριτικό θεάτρου, Ταμπίθα Ντίγκινσον, η οποία για δικούς της λόγους έχει αποφασίσει ότι θα καταστρέψει την παράσταση πριν ακόμα την παρακολουθήσει.

Και φτάνουμε στην πρεμιέρα, όπου ο Ρίγκαν στην τελευταία πράξη του έργου χρησιμοποιεί πραγματικό όπλο αντί για θεατρικό πιστόλι και πυροβολεί τον εαυτό του στο κεφάλι. Το κοινό πιστεύει ότι πρόκειται για μέρος της παράστασης, όμως ο Ρίγκαν έχει πυροβολήσει τον εαυτό του στα αλήθεια. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει και ξυπνά στο νοσοκομείο. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στη μύτη και το πρόσωπό του είναι καλυμμένο με επιδέσμους. Και τότε κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Βλέπει πουλιά, ακούει τα κελαϊδήματά τους, κοιτάζει προς τα κάτω και ξαφνικά σηκώνεται από το πάτωμα και πετάει. Η Σαμ μπαίνει στο δωμάτιο, δεν τον βρίσκει, κοιτάζει έξω, στην αρχή τρομάζει και μετά χαμογελά και κοιτάει προς τον ουρανό. Και κάπου εκεί η ταινία τελειώνει.

ήταν ένας τρόπος να σας πω κάποια πράγματα για αυτά που θα γίνουν στην ταινία, χωρίς να σας πω τι θα γίνει στην ταινία. Μια άλλη ταινία με την οποία οι κριτικοί θεωρούν ότι έχει κοινά στοιχεία το Digger είναι η τυχεία Dr. Strange Leone, Strange Love, συγγνώμη, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Μια ταινία του 1964. Με μια ταινία του Stanley Kubrick, μια από τις σημαντικότερες μαύρες πολιτικές σάτυρες του κινηματογράφου. Βασίζεται χαλαρά στο μυθιστόνυμα Red Alert του Peter George και σατυρίζει την πυρηνική ανατροπή, τον ψυχρό πόλεμο και τον παραλογισμό της στρατιωτικής γραφειοκρατίας.

Η ταινία ξεκινά με έναν Αμερικάνο στρατηγό, τον Jack D. Ripper, που είναι διοικητής μιας αμερικάνικης αμερικανικής βάσης. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια τεράστια παρένθεση και να δούμε λιγάκι τι σημαίνει, ποια είναι η σημειολογία του Jack Ripper.

Jack the Ripper λοιπόν είναι το ψευδώνυμο που δόθηκε στον κατά σειροή δολοφόνο Αρών Κοσμίνσκι, ο οποίος δρούσε στην περιοχή Whitechapel του Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκινώντας από το 1888, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ακόμα μέχρι και δεν έχει αποδειχθεί ακόμα ότι ο Άρων Κοσμίνσκι ήταν όντως ο Τζάκ ο Αντροβγάλτης. Το όνομα άρχισε να χρησιμοποιείται από την ημέρα που κάποιος έστειλε ένα γράμμα στο κεντρικό γραφείο ειδήσεων του Λονδίνου, ισχυριζόμενος πως είναι ο δολοφόνος και ότι το όνομά του είναι Τζάκ ο Αντεροβγάλτης. Τα θύματά του ήταν γυναίκες οι οποίες έβγαζαν χρήματα ως πόρνες. Οι φόνοι συνέβαιναν σε δημόσιους χώρους, εκτός από το φόνο της Μέρι Τζιν Κέλι, και συνέβαιναν νύχτα ή και ξημερώματα. Ο λεσμός των θυμάτων ήταν κομμένος, το σώμα ήταν ακροτηριασμένο. Υπάρχουν θεωρίες που υποστηρίζουν ότι τα θύματα στραγγαλίζονταν πρώτα για να μην φωνάζουν, κάτι το οποίο εξηγεί και την έλλειψη αίματος στις σκηνές των εγκλημάτων. Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων από τρία θύματα έκανε μερικούς αστυνομικούς να πιστεύουν πως ο δολοφόνος κατήχε ανατομική ή χειρουργική γνώση. Οι εφημερίδες άρχισαν να δίνουν όλο και πιο εκτεταμένη προβολή στο θέμα, κυρίως στην αγριότητα των επιθέσεων και στην αδυναμία της αστυνομίας να συλλάβει το δολοφόνο, ο οποίος φαίνεται ότι ξέφευγε από την αστυνομία κάθε φορά για μερικά λεπτά και γινόταν ένα με τις σκιές.

Η Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα είχε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν είχε δεχτεί μια μεγάλη μερίδα μεταναστών Ιρλανδών κατά κύριο λόγο, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού τόσο της στοχής επαρχίας όσο και των μεγάλων αστικών κέντρων. Και το 1882 προσθέθηκαν σε αυτούς οι Εβραίοι πρόσφυγες που δραπέτευσαν από τα πογκρόμ της Τσαρικής Ρωσίας, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του ήδη μεγάλου προβλήματος ανεργίας και στέγασης που υπήρχε στο Λονδίνο, ειδικά στην περιοχή του East End και της ενορίας του Whitechapel, όπου δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να οδηγηθούν στην πορνεία. Χαρακτηριστικά, τον Οκτώβριο του 1888, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου υπολόγιζε τον αριθμό των εκδιδόμενων γυναικών που κατοικούσαν στο Whitechapel σε 1.200 και τον αριθμό των οίκων ανοχής σε 62. Σταθερά αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις συνόδευαν τα οικονομικά προβλήματα και μεταξύ του 1886 και 1889 διαδηλώσεις από ανέργους και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σύτησης αποτελούσαν μια καθημερινότητα στο Λονδίνο. Από εκεί παίρνει λοιπόν το όνομα του ήρωά του ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, και ο άνθρωπος που διοικεί το στρατόπεδο λέγεται Τζακ Ρίπερ.

Αυστρίας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκι κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Και περνάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Είναι Βιβλίο, στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Digger με τον Tom Cruise και προσπαθώντας να μην την κάνουμε τελείως spoiler την εκπομπή, συζητάμε για τις ταινίες και για τις ταινίες μάλλον από τις οποίες βρίσκουν παραλληλισμούς οι κριτικοί. Λέγαμε λοιπόν ότι στην ταινία Doctor Strange Love του Stanley Kubrick ο ήρωας είναι ο Jack Ripper, διοικητής αμερικάνικης αεροπορικής βάσης. Ο Ripper έχει μια παρανοϊκή αιμονή με την ιδέα ότι οι Σοβιετικοί δηλητηριάζουν το αμερικάνικο νερό και καταστρέφουν τη σωματική καθαρότητα των Αμερικάνων. Και εδώ θα κάνουμε άλλη μία παρένθεση, διότι έχει πάρα πολλές σημειωτικές αναφορές αυτή η ταινία. Σωματική καθαρότητα λοιπόν μας θυμίζει την Ευγονική και τους Γερμανούς τον περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι όταν στέλνανε ξανθούς και γαλανομάτιδες νεαρούς στο Ανατολικό Μέτωπο, φροντίζανε πριν να έρθουν σε ερωτική επαφή αυτοί οι νεαροί με ξανθές και γαλανομάτες γερμανιδούλες για να φτιάξουν το τέλειο παιδί. Και το αφήνω εκεί για να μην το πάω παραπέρα. Ο Ripper λοιπόν, χωρίς καμιά εξουσιοδότηση, διατάζει τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά V-52 να πετάξουν προς τη Σοβιετική Ένωση και να πραγματοποιήσουν πυρηνική επίθεση. Ο Αμερικάνος πρόεδρος προσπαθεί να σταματήσει την επίθεση, αλλά δεν τα πολύ καταφέρνει. Και είναι ένας άνθρωπος τελείως αντίθετος από τον διοικητή. Είναι ψύχρεμος, είναι λογικός, είναι ευγενικός και φυσικά προσπαθεί να αποφύγει τον πυρηνικό πόλεμο. Προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι πρέπει να σταματήσουν τα αεροπλάνα πριν ρίξουν τις βόμβες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Ripper έχει χρησιμοποιήσει ένα ειδικό σύστημα επικοινωνίας που δεν επιτρέπει στο στρατό να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκονται τα βομβαρδιστικά. Έτσι, ο πρόεδρος καλεί τον Σοβιετικό πρεσβευτή στο War Room του Αμερικάνικου Πενταγώνου και εδώ ξεκινάει η κωμωδία του παραλόγου. Οι δύο πλευρές υποτίθεται ότι βρίσκονται στο χείλος της παγκόσμιας καταστροφής, αλλά συμπεριφέρονται σαν γραφειοκράτες που τσακώνονται για διαδικαστικά θέματα. Ο πρόεδρος προσπαθεί να πάρει από τον πρεσβευτή πληροφορίες για το Σοβιετικό Σύστημα Άμυνας και τότε ανακαλύπτει κάτι τρομακτικό. Οι Σοβιετικοί έχουν δημιουργήσει μια συσκευή που ονομάζεται η μηχανή της ημέρας της κρίσεως. Αν πραγματοποιηθεί η πυρηνική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή. Και το σημαντικότερο, αυτή η μηχανή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Άρα, αν έστω και ένα αμερικάνικο αεροπλάνο καταφέρει να ρίξει την πυρηνική του βόμβα, είναι καταδικασμένος ολόκληρος ο πλανήτης. Και τότε εμφανίζεται ο Δόκτωρ Strange Love που τον παίζει ο Peter Sellers και είναι ένας πρώην ναζί επιστήμονας που εργάζεται για την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Ένας από τους πιο παράξενους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι, παλεύει συνεχώς με το δεξί του χέρι, το οποίο κάνει ανεξέλεγκτες ναζιστικές χειρονομίες. Και ενώ όλοι προσπαθούν να αποτρέψουν τον πυρηνικό πόλεμο, ο Dr. Strange Love αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνουμε μετά την πυρηνική καταστροφή. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Τι θα γίνει μετά. Και ένας από τους στρατηγούς προτείνει ουσιαστικά να μην προσπαθήσουν να σταματήσουν την επίθεση, γιατί υπολογίζει ότι αν γίνει ολοκληρωτικός πυρηνικός πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βγουν από αυτόν με πλεονέκτημα. Ο πρόεδρος μένει άναυδος και λέει «Δεν μπορούμε να έχουμε πυρηνικό πόλεμο».
Η σκηνή είναι ξεκαρδιστική, ακριβώς επειδή συζητούν για την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, σαν να πρόκειται για ένα απλό στρατιωτικό συμβούλιο. Τελικά, ο Ρίπερ αντιλαμβάνεται ότι οι άντρες του θα προσπαθήσουν να τον συλλάβουν, κλείνεται στο γραφείο του και προτιμά να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί. Ο Βρετανός, ένας Βρετανός αξιωματικός, προσπαθεί να ανακαλύψει τον κωδικό που θα μπορούσε να ανακαλέσει τα βομβαρδιστικά, τελικά καταφέρνει να τον βρει, αλλά ένα από αυτά με κυβερνήτη το Major King Kong χάνει την επικοινωνία. Και ο King Kong, είπατε κάτι για σημειολογία, συνεχίζει την αποστολή. Δεν φτάνουν ποτέ οι εντολές ανάκλησης στο αεροπλάνο του, το οποίο αεροπλάνο όμως αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, και ο King Kong κατεβαίνει στο εσωτερικό του αεροσκάφους για να επισκευάσει τη βόμβα και τελικά κάθεται πάνω της. Η πόρτα ανοίγει και πέφτει μαζί με τη βόμβα προς τη Σοβιετική Ένωση και κραυγάζει θριαμβευτικά σαν καουμπόι πάνω στο άλογο. Και η βόμβα φυσικά εκρήγνεται. Η έκρηξη ενεργοποιεί τη μηχανή αυτή η οποία θα τελειώσει την ανθρωπότητα, ο κόσμος καταστρέφεται και ο Dr. Strangelove προτείνει ένα σχέδιο. Να επιλεγούν μερικές χιλιάδες άνθρωποι που θα ζήσουν σε υπόγεια καταφύγια. Είπατε τίποτα για το σιλό ή λάθος άκουσα? Α, δεν άκουσα λάθος. Προτείνει μάλιστα να υπάρχουν περίπου 10 γυναίκες για κάθε άντρα, ώστε να αναπαραχθεί γρήγορα ο πληθυσμός. Ούτε είπατε τίποτα για το Handmaid's Tales. Και τότε μπροστά στον πρόεδρο και τους στρατιωτικούς, ο Strangelove σηκώνεται από το αναπηρικό καροτσάκι και φωνάζει «Main father, I can walk» και πέφτει αυλαία. Στην τελική σκηνή ακούγεται το «We will meet again» της Βέρα Λίν, ενώ βλέπουμε διαδοχικές εικόνες από πυρηνικές εκρήξεις, από μια ολοσχερή καταστροφή της γης.

Και αφού με διάφορους έμεσους τρόπους σας είπα τι πραγματεύεται η ταινία, ας προχωρήσουμε να δούμε λίγο τι λένε οι κριτικοί. Οι κριτικές είναι ακραία διχασμένες. Το φιλμ, μαύρη σατυρική κωμωδία γύρω από την κλιματική αλλαγή, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία κοντά στο 53 στο Rotten Tomatoes, με τους κριτικούς να το χαρακτηρίζουν από παρεξηγημένο αριστούργημα έως απαράδεκτη αποτυχία. Η Warner Bros. Pictures επέλεξε να εσωματώσει αυτές τις αντικρουόμενες αντιδράσεις στην ίδια την διαφημιστική καμπάνια της ταινίας. Τι άρεσε στους κριτικούς? Στους κριτικούς άρεσε καταρχήν η ρυψοκίνδυνη ερμηνεία του Κρούζ, που συμφωνούν ότι πρόκειται για το πιο αναπάντεχο καλλιτεχνικό ρίσκο της καριέρας του εδώ και μια δεκαετία. Μεταμορφωμένος με πολλά κιλά προσθετικού μακιγιάζ σε ένα γερασμένο παχύσαρκο τεξανό, ο Κρούζ απελευθερώνει μια δαιμονική και χαοτική ενέργεια που μαγνητίζει το βλέμμα. Η οπτική πανδεσία που έφτιαξε η διεύθυνση φωτογραφίας του μόνιμου συνεργάτη του Ινιάρη του Εμμανουήλ Λουμπέσκι, καθώς και τα εντυπωσιακά σουρεαλιστικά σκηνικά της ταινίας, απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια, επειδή δημιουργούν μια ονειρική και ταυτόχρονα εφιαλτική ατμόσφαιρα. Θετικά σχόλια υπήρξαν επίσης για την τολμηρή σάτυρα. Ορισμένα μέσα, όπως η Los Angeles Times, βρήκαν τη μακάβρια σάτυρα τύπου SOS Πεντάγωνο Καλλιμόσκα αναζωογονητικά τολμηρή και απρόβλεπτη. Τι καταδίκασαν οι κριτικοί? Καταδίκασαν αυτό που τους φάνηκε ως διδακτικός και επιφανειακός τόνος. Μεγάλη μερίδα του αμερικάνικου τύπου, όπως το Variety και το The Guardian, χαρακτήρισε την ταινία υπερβολικά φλίαρη, δήθεν ψαγμένη και γεμάτη κηρύγματα που στερούνται πραγματικού βάθους. Μου επιτρέπετε να διαφωνήσω πάρα πολύ μαζί τους. Επίσης τη χαρακτήρισαν όχημα για τον εγωισμό του Σταρ, διότι κάποιοι κριτικοί σχολίασαν αρνητικά ότι το φιλμ καταλήγει να είναι μια δίωρη άσκηση ναρκισισμού για τον Τόμ Κρούζ, ο οποίος ουρλιάζει και μονοπολεί την οθόνη. Κάτι δεν είδαν στην ταινία αυτή. Και παρά την παρουσία κορυφαίων ηθοποιών, πολλοί θεώρησαν ότι οι ρόλοι τους είναι υποτονικοί, ότι είναι καρικατούρες ή εντελώς χαμένοι μέσα στο χαοτικό σενάριο. Δεν είναι χαοτικό το σενάριο. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Το The Hollywood Reporter εξήρε τον Ινιάρη του επειδή έσπασε τους κανόνες του παραδοσιακού κινηματογράφου. Χαρακτήρισε την ταινία ένα θαραλέο οπτικό δελύριο και επένεσε τον Κρούζ που άφησε πίσω του την εικόνα του ατρόμητου ήρωα δράσης για να παίξει έναν αποκρουστικό γερασμένο νάρκισο. Οι Los Angeles Times στάθηκαν στην πολιτική σάτυρα σημειώνοντας ότι η ταινία αποτυπώνει τέλεια την παράνοια του σύγχρονου κόσμου, όπου οι μεγιστάνες μπορούν να καταστρέφουν τον πλανήτη και ταυτόχρονα να αυτοπαρουσιάζονται ως ήρωες μέσα από τα social media.

Όλοι οι κριτικοί, ανεξάρτητα από το αν τους άρεσε ταινία ή όχι, συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ο Τομ Κρούζ κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Η ερμηνεία του περιγράφεται ως ιστερική, ηφαιστειώδης και σωματικά εξαντλητική, με τον ίδιο να τσαλακώνει πλήρως την εικόνα του, και αυτό, αν μη τι άλλο, αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Πέραν αυτού, ταινία αξίζει να τη δει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά και την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μίντια για να αλλάξουν την εικόνα ενός ανθρώπου. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, θα σας αφήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό σας απόγευμα και καλό σας μήνα.

0: Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Stigma.

0: Here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26.

0: Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμανση λεκάνη.

0: 5600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Κρήτη.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 σημείο, καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα, 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση, επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά εμπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ. Χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 60. Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ.

Χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέ Φαρμέρ και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτις, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών.

0: Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950-25798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί, από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Φραζόνα Επαρτίγιο. Και μετά την θρεβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβρη στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage παίρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Woman Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του ύμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You, και αν προλάβουμε θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzzpers Edge, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκεται σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς τα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσήμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio που κυκλοφορήσε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφορήσε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσήμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσήμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσήμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex, από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven of the Racked Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητή.

0: νιώθεις καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονοτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

υπέροχη φωνή και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, Σιένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας, να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξαλλού Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: This region here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.